Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Αποσπάσματα από έρωτες, Party 2. Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός.

εξαφανίσεως του ήτανε τελείως μυστική. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι.

βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη, και η βρόχα έπεφτε ράιδρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια, κι αυτή τον περίμενε, κι όλο τον περίμενε, ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρτεν, βγήκε από το γκάρτεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα.

σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το how are you μου, να σου δείξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες, ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

κάθε ζάλο σ' ακολουθώ. Σε κάθε ζάλο σ' ακολουθώ, μικρή μου και κατέστω. Άιδες μικρή μου και κατέστω πια. Α, δε με θες να με θωρείς. Κι α, δε με θες να με θωρείς, μη μου το χώνεις, πες το.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Την ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Είναι πραγματικά εκπληκτική η καμπάνια, νομίζω ότι θα την απολαύσετε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, να μπείτε στα social media του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και να την απολαύσετε και εσείς. Μπόσα νόβα είναι αυτό, ενδεχομένως, σιγά μην αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση. Γενικότερα, ένα 550 που πήρα εχθές έπεσα πάλι σε αυτό το παλιό το 550 το οποίο χορεύει Χαλιγκάλι. Εμείς χορεύουμε Μπόσα Νόβα. Λοιπόν, σας έχουμε και τρεις μέρες στο ναύπλιο, διότι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM έχει δωράρες και ωραίους προορισμούς. Όλοι φαντάζομαι ότι έχουμε πάει στο ναύπλιο, αλλά όχι με τις συνθήκες που θα σας στείλει ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν λοιπόν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο λοιπόν, ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν βρίσκεστε, υπάρχει και Selecta Rent-A-Car για να νοικιάζετε το αυτοκινητάκι σας. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες. Το πηγαίνεις, ανάβεις το κεράκι, κάνεις το σταυρό σου, πίνεις και τον καφέ σου και ξαναγυρίζεις πίσω. Φοβερή βόλτα. Και μπορείς βεβαίως να πας και Μύκονο, Νάξο, Πάρο, με ταχύπλο πάντα της E-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Σε ποια παιδιά?
5: Στα γουρλίδικα.
4: Έτσι, μπράβο.
5: Μίλησα χθες με Μπάμπη Παπαδημητρίου, ελπίζω να ήταν γουρλής.
4: Ναι. Γιατί να μην είναι γουρλής κανένα.
5: Αυτός ο Τζόκερ δεν έπαιξε, εκεί θέλω να καταλήξω, δεν έκανα κάτι.
4: Αν δεν έπαιξες...
5: Ελπίζω... Τι συμβαίνει εδώ?
4: Τι έπαθες?
5: Τίποτα. Δίνω μια μάχη,
4: συγγνώμη,
5: με το ποντίκι.
4: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
5: Δίνω μια μάχη με το ποντίκι.
4: Με το ποντίκι, όχι την εφημερίδα, γιατί κυκλοφορεί σήμερα.
5: Όχι,
4: είναι
5: όχι,
4: πέμπτη.
5: Με το ποντίκι, το κανονικό ποντίκι του υπολογιστή.
4: Α,
5: αλλά νομίζω...
4: Αυτό που έχουμε κάνει κανονικό ποντίκι του υπολογιστή.
5: Το κέρδισα.
4: Το κέρδισες?
5: Ναι.
4: Εγώ συνήθως χάνω.
5: Γιατί έχει δεύτερο ποντίκι εδώ, τώρα κατάλαβα τι συμβαίνει.
4: Α.
5: Τσικ. Ναι.
4: Τι είναι η δεύτερο ποντίκι?
5: Κοίτα.
4: Ένα. Ναι. Δύο. Α.
5: Λοιπόν,
4: πολύ αυτά. Καλά θα πάει αυτό σήμερα. Πάρα πολύ καλά θα
5: στα
4: πάει.
5: Στα καλώδια πλέον. Είμαι που με πήρε επίσης στα καλώδια.
4: Εγώ να δεις. Τι κάνετε, κυρία Κασίμη, πώς είστε? Εγώ εντάξει, έχω ολοκληρωθεί. Είπα και για την ωραία ιστορία εκεί του φυσικού αέριου, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έδωσα και το δωράκι, έχω ολοκληρωθεί με μια χαρά για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη. Που Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, να μην το ξεχνάμε.
5: Αυτό τα έχουμε πει. Τα έχεις ξαναφέρει τα νέα Σάββατα. Ήταν παλιά τα νέα Σάββατα.
4: Έχει αρχίσει και Έχει αρχίσει και υπάρχει κινητικότητα όμως.
5: Θεωρείς ότι είναι πάλι?
4: Όχι στο σημείο που ήταν. Αλλά γενικότερα υπάρχει κινητικότητα.
5: Κάποτε παλιά η Δευτέρα ήταν τα νέα Σάββατα. Στο έχω ξαναπεί. Μόνο τη Δευτέρα έβρισκες.
4: Τώρα, αν πας πάρα πολύ παλιά, τα νέα Σάββατα ήταν όλες οι καθημερινές.
5: Αυτό είναι φοβερό.
4: Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα, εκτός από Δευτέρα που είχαν εντάξει μία μέρα ρεπό, τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά από Τρίτη μέχρι Κυριακή.
5: Από εκεί κατάλαβες την κρίση. Τα μπουζούκια άρχισαν να ανοίγουν δύο φορές την εβδομάδα. Άστα, Σπύρο μου.
4: Όντως.
5: Άστα, Σπύρο μου. Άστα.
4: Λοιπόν, να πάνε.
5: Άστα. Σήμερα, 5η 2 Ιουλίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται η κατάθεση τη τιμία αισθήτω τη Παναγία Θεοτόκου Ενοχερνέ Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Μάρτυρα.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, γιορτάζουν τα εξή ονόματα. Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης.
4: Ναι.
5: Ιουβενάλης. Αυτά.
4: Χρόνια πολλά, ρε παιδιά.
5: Όποιος.
4: Χρόνια πολλά να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή.
5: Θα ήθελα να γνωρίσω, ρε
4: παιδιά. Ναι, ειλικρινά, εάν κάποιος έχει βαφτιστεί με αυτό το όνομα, πρώτα απ' όλα να μην κατηγορείτε τους γονείς σας. Είναι
5: όλα
4: σωστό.
5: Τα ονόματα ωραία είναι.
4: Ωραία.
5: Μην το λες αυτό. Γιατί να κατηγορεί κάποιος.
4: Για ξαναπες το όνομα, γιατί εγώ το ξέχασα ήδη.
5: Ιουβενάλης.
4: Πώς?
5: Ιουβενάλης. Ναι.
4: Κάνω το εικόνα. Να είσαι μικρό παιδάκι στο σχολείο.
5: Τζου.
4: Τι τζου?
5: Τζου.
4: Θα σε φωνάζουνε τζου.
5: Τζου. Τζούβενα.
4: Μάλιστα.
5: Τζου.
4: Εάν κάποιος έχει βαπτιστεί με αυτό το όνομα, πραγματικά στείλτε μας μήνυμα.
5: Λία.
4: Λία. Α, Τζουβελία Λία. Σωστό και αυτό. Στείλτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι σας έχουν βαφτίσει με αυτό το όνομα.
5: Ωραία.
4: Έτσι, ειλικρινά θα μιλήσω με τον κύριο Βασιλόπουλο. Ένα δώρο, ρε παιδί μου, να το πάρετε έτσι στο τσακί
5: ωραία,
4: κέφι.
5: Ωραία.
4: Εντάξει.
5: Ζέστηκανε. Λοιπόν.
4: Τραγουδά.
5: Ανατολή Δύση Ηλίου, παρακαλώ.
4: Ανατολή Δύση Ηλίου. Λοιπόν, η Ανατολή. Εδώ και 6 λεπτά.
5: Ναι.
4: 7 τώρα για την ακρίβεια. Έχει ανατείλει ο ήλιος. Πρακτικά βέβαια δεν το βλέπουμε. Ακόμα κάνει τα νερά του πίσω από την Πεντέλη. Αλλά κοίτα τι ωραίος, τι καταγάλανος ουρανός αρχίζει να διαμορφώνεται. Τι ωραία που θα περάσουμε και σήμερα. Ευτυχώς που θα είμαστε μέσα με το air condition, γιατί θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Καιρός τώρα, θα σου πω τι καιρό θα έχει. 35,5 που έχει παραπάνω. Ναι, εδώ 35 θα έχει, αλλού θα έχει παραπάνω. Έθριος γενικά θα είναι ο καιρός. Μεσημέρα απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν κάποια συννεφάκια. Και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Μιλάω για όλη τη χώρα τώρα, είναι η συνολική πρόγνωση. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Στις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36
4: ναι.
5: Και τοπικά σε κάποιες περιοχές υπηρετικά τους 37, παρακαλώ.
4: Θα φτάσει 37,
5: Αθήνα, στην Αττική, λοιπόν, Έθριος θα έχει και λίγους όμβρους σήμερα. Μεσημέρα απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Πιθανό, δεν είναι σίγουρο.
4: Μα χωρίς όμβρους δεν γίνεται.
5: Πιθανό.
4: Μα πόσο καιρό λες για όμβρους και δεν έχει πέσει στα γόνα, βρε παιδάκι.
5: Δεν είμαι μετεωρολόγα.
4: Μετεωρολόγα δεν είσαι, αλλά τσεκάρισε το. Πάρε ένα τηλέφωνο κάπου.
5: Λοιπόν.
4: Δεν ξέρω, μίλαμε.
5: Όχι, υπάρχει ρεση, αλλά είναι ελάχιστο. Δεν το πρέπει να είσαι έξω, να μην δουλεύει.
4: Συγγνώμη, είναι ελάχιστο και δεν το βλέπουμε.
5: Ναι, φυσικά, γιατί συνέχεια έξω.
4: Εχθές έπαθα το εξής.
5: Ναι, περίμενε. 24-35 βαθμούς Κελσίου. Όχι, θα σταματήσω το καιρό για να μου πει τι έπαθες.
4: Όχι, εννοείται, λοιπόν, παιδί, δεν είπαμε το αντίθετο.
5: Και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθρος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρα απόγευμα. Οπότε και εκεί θα έχει λίγο βροχούλα, κυρίως στα ορεινά. Ενδέχεται πάλι. Και θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Μια χαρά. Λοιπόν, και για να εκνευρίσω το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μόνο για σένα, πρέπει να σου πω.
5: Ναι.
4: Στέλνει και τα μηνύματα. Εχθές και στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα. Τα είδα μετά. Τα είδα μετά, γιώσα σου πάντως δεν υπήρχε περίπτωση. Αγαπητέ Νίκο, μην πάρεις ζακέτα. Μην βάλεις ζακέτα.
5: Ναι.
4: Θα βγάλεις την μπέμπελη.
5: Ναι.
4: Ούτε ομπρέλα να πάρεις, γιατί αυτό σου όμβρος εγώ.
5: Αυτό.
4: Όχι, γιατί μου λέει. Καλά, δεν βαρέθηκες να λες κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Ζακέτα μην πάρεις, έναν τ' άλλο. Εντάξει, έχουμε και εμείς ατάκες μας. Θα τις αλλάξουμε. Πού θα πάει.
5: Ναι.
4: Κάποια στιγμή θα μας έρθει άλλη έμπνευση.
5: Βέβαια,
4: αφού
5: στο...
4: έχουμε μείνει εκεί.
5: Εντάξει, αφού το θέλει ο Νίκος, να τις αλλάξουμε. Δεν είναι.
4: Όχι, γιατί επειδή το θέλει ο Νίκος, θα αλλάξω εγώ τι.
5: Ο Χριστός και Παναγία. Κάποια στιγμή θα τις αλλάξουμε.
4: Κάποια στιγμή ναι, θα μου έρθει μια άλλη έμπνευση εννοώ. Τώρα προς το παρόν δεν μου έχει έρθει, έχει κολλήσει το μυαλό. Εχθές λοιπόν, κάποια στιγμή έψαχνα την αρχισυντάκτρια του Δελτίου Ειδήσεων.
5: Μάλιστα.
4: Που είναι η Αντιγόνη, που είναι η Αντιγόνη, ρε Αντιγόνη, μου λένε εκεί, μάλλον έχει βγει έξω και κάνει τσιγάρο. Λέω πάω να τη βρω. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω από το κανάλι. Με το που βγαίνω έξω από το κανάλι, λέω δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα έρθει μέσα. Μου ήρθε παιδιά ένα πράγμα, ξέρεις από το air condition, από το κλιματιστικό, από τον κλιματισμό μέσα
5: ναι,
4: από,
5: ναι.
4: Από το κτίριο. Ήταν και μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση.
5: Παπαδάκι, δεν είναι να βγαίνεις εσύ έξω τώρα.
4: Ναι, εντάξει. Δεν είναι γενικότερα. Ο κόσμος πρέπει να είναι, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, για το πόσο διαχειρίζεστε την καθημερινότητά σας, για να πάει καλά η καθημερινότητα.
5: Ναι.
4: Λοιπόν,
5: περίμενε.
4: Να συστηθούμε και ναι. Αφότου συστηθούμε. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτή την νοστιμιά την οποία.
5: Βάλε ναι. Την νοστιμιά γιατί μετά έχουμε να περάσουμε λοιπόν, σε δυσάρεστα πράγματα.
4: Σε πολύ δυσάρεστα πράγματα. Στεφανία Κασίμη λοιπόν στο ένα μικρόφωνο.
5: Στο Παδάκι στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει μα στέλνετε στη διεύθυνση του ντύπα.gr.
4: Λοιπόν, για πάμε στην νοστιμιά μας.

0: Διότι Στεφανία Κασίμη, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα άτια.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι World UFO Day. Σήμερα γιορτάζουν τα UFO. Χρόνια πολλά σε όλα τα UFO που κυκλοφορούν πάνω, κάτω, δίπλα μας.
1: Κοίτα, αν εκπέμπουμε μέχρι εκεί.
0: Πού να εκπέμπουμε?
1: Στα πάνω UFO.
0: Στα πάνω UFO. Το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται με τα κάτω UFO?
1: Τα κάτω UFO.
0: Γιατί τα πάνω UFO, άντε πες, μπορεί να έχουν και μια τεχνολογία παραπάνω, να έχουν και περισσότερη νοημοσύνη, το IQ να φτάνει σε άλλα επίπεδα. Τι γίνεται με τα UFO τα οποία βρίσκονται εδώ κάτω και έχουν IQ φιστικιού?
1: Αυτά
0: αυτό
1: τα
0: είναι το πρόβλημα. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν, World UFO Day, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Και για να καταλάβεις εδώ στον πλανήτη πόσο UFO είμαστε, γιορτάζουμε στις 2 Ιουλίου ένα περιστατικό το οποίο έγινε στις 3 Ιουλίου. Διότι αυτοί είμαστε. Οι λάτρεις λοιπόν των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για ανίγνευση άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Θέλεις να γιορτάσουμε απόψε?
1: Ναι, αλλά μη στρέψεις το βλέμμα σου πάνω.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Και αύριο θα έρθουμε, θα κοιτάμε προς τα πάνω. Και αύριο θα έρθουμε και απλά τα μικρόφωνα θα τα έχουμε πιο ψηλά γιατί θα έχει πιαστεί ο σβέρκος μας.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτά τα αρχεία τα οποία αποχαρακτηρίζονται τον τελευταίο καιρό και δημοσιοποιούνται. Έτσι έχουν ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει οι δύο Ηνωμένες Πολιτείες για τις θεάσεις UFO και άρα κατ' επέκταση την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.
0: Ναι, εντάξει. Πώς το λέμε το κλισέ?
1: Πάντως,
0: είναι πολύ εγωιστικό να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν.
1: Πάντως πιστεύω ότι τα θέματα δεν τα διαβάζουν όσο παλιά αυτά, να ξέρεις. Δεν τα βλέπουν τόσο παλιά κόσμος. Ούτε εγώ δηλαδή δεν τα διαβάζω με τέτοιο ενδιαφέρον, γιατί παρότι μ' αρέσουν,
0: ναι.
1: Γιατί πια έχω πιστεί. Οπότε, ρε παιδί μου, παλιά.
0: Τι εννοείς,
1: έχω πιστεί ότι υπάρχουν.
0: Μα εκ των πραγμάτων.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μα τόσες ταινίες έχουν γίνει.
1: Έχουν, δεν έχουν γίνει ταινίες, ενώ στην πραγματικότητα. Μην το συζητώ. Οπότε πια επειδή πιστεύω ότι και ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχουν, δεν τα διαβάζει με τέτοιο ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν εξωγήινοι ή υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα?
1: Δεν ξέρω εσύ πώς να το πει. Φίλοι είναι τώρα.
0: Φίλοι είναι γειτονές. Φίλοι μεταξύ τους.
1: Φίλοι εδώ τώρα, εντάξει. Δεν θα έρθουν να μας απαγάγουν, πιστεύω.
0: Δηλαδή.
1: Αν έρθουν, πάντως εγώ πάω.
0: Θα έρθουν εύκολα κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Είναι εμπειρία. Είναι επαφέστερη του τύπου. Γιατί εμείς εδώ μένουμε σε επαφές, ξέρεις, δυσδιάστατες.
1: Okay. Κάτσε να ακούσουμε λίγο για να κάνουμε τη γέφυρα να πάμε σε σοβαρά.
0: Άντε.

0: Πάμε λοιπόν στα σοβαρά και ασφαλώς το τελευταίο 24ωρο η δημοσιογραφία έχει στιγματιστεί, κινείται στους ρυθμούς της τρομοκρατίας.
1: Λέει, ασφαλώς, για τρομοκρατία καλά κάνεις και χρησιμοποιείς τη λέξη, καταρχάς.
0: Μα δεν τη χρησιμοποιώ εγώ, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα μίλησε για νέα τρομοκρατία, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, τη χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Και η αντιπολίτευση.
0: Τη χρησιμοποίησε ο κύριος Κυρανάκης και βεβαίως μετά και ακολούθησε και η αντιπολίτευση. Σε πάρα
1: όχι πολλές... όλοι, αλλά ναι. Όχι όλοι νομίζω βασικά. Όλοι. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν τη λέξη. Όλοι.
0: Έχω την εντύπωση
1: γιατί το παρατήρησα. Τώρα μου έχει φύγει κάποια, δεν ξέρω. Αλλά προσπαθούσα να δω αν χρησιμοποίησαν. Ήθελα να το δω.
0: Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της.
1: Δυστυχώς. Πραγματικά. Σοκαριστικό θα έλεγα, γιατί δεν ξέρω αν στην αρχή ξέρεις φαινόταν ότι ήταν. Τόσο σοβαρό, αλλά αυτό να το. Ξέρεις, να το βλέπουν και κάποιοι που πιστεύουν καζάκι. Εντάξει, δεν τρέχει.
0: Το πρωί.
1: Είναι δολοφονική επίθεση. Μην το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Το πρωί.
1: Μιλάμε δολοφονία.
0: Το πρωί στο πλαίσιο των τηλεφωνημάτων που αναγκάζομαι, που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος για να μάθει και την ατζέντα της ημέρας, τι πρόκειται να συμβεί, τι συζητάνε επί κεκλεισμένων θυρών. Στον χθεσινό λοιπόν πρωινό καφέ, ο χθεσινός πρωινός καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν μονοθεματικός.
1: Γι' αυτό το θέμα. Ναι.
0: Ήταν γι' αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, πολύ νωρίς το πρωί. Ότι δηλαδή, ναι, νέα τρομοκρατία, γκαζάκια. Και μάλιστα οι πληροφορίες ασφαλώς που είχαν ήταν ότι ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση,
1: ναι,
0: της υγείας της μητέρας της κυρίας Νέστορα.
1: Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν είχα από την πρώτη στιγμή πληροφορία αυτή. Δεν είχα και κάποια εννοώ, αλλά δεν έπαθα σοκ σου λέω όταν έχασε τη μάχη η γυναίκα. Έπαθα σοκ.
0: Επίσης,
1: και να πω κάτι και να βρεδώσουμε και το ρεπορτάζ και στο κομμάτι το αστυνομικό. Αυτοί τώρα θεωρούν ότι είναι αγωνιστές.
0: Δεν ξέρω τι θεωρούν.
1: Κάνουν κάποια αντίσταση.
0: Δεν ξέρω τι θεωρούν. Πάντως, αποκτά το περιστατικό, συμπαθάτε με, θα το πω, θα ακουστεί λίγο κοινικό, αλλά έτσι είναι. Η χθεσινή ημέρα αλλάζει τα δεδομένα. Δημιουργεί μια τελείως διαφορετική δυναμική. Και όσον αφορά στο περιστατικό, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός, και αναφερόμαστε στον Πρωθυπουργό γιατί σε περίπτωση που δεν, ο Πρωθυπουργός είναι ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις, έκανε μια παρέμβαση εκτός κειμένου και εκτός ατζέντας, εκ των πραγμάτων.
1: Των πραγμάτων δεδομένων.
0: Πρόσεξε, θα σου πω. Στην εκδήλωση την οποία είχαν, που παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, σε σχέση με τους υπουργούς. Έκανε λοιπόν την πρώτη παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε ότι αμέσως μετά
1: θα πάει στη Θεσσαλονίκη
0: για να βρεθεί δίπλα στους τραυματίες, δίπλα στα θύματα αυτής της επίθεσης. Πήγε στη Θεσσαλονίκη έχοντας δίπλα του και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Ναι, σωστά.
0: Κάνει λοιπόν δήλωση, η οποία δήλωση ήταν και μισό κλικ παραπάνω, πιο έντονη, σε σχέση με αυτό το οποίο είχε πει 2-3 ώρες νωρίτερα.
1: Σωστά.
0: Και ασφαλώς στο άκουσμα
1: του θανάτου
0: της 72χρονης βγήκε γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού. Και θα μου επιτρέψεις
1: να τη διαβάσεις.
0: Όχι να τη διαβάσω. Εγώ θα διαβάσω μόνο μία φράση η οποία δείχνει και την παραπάνω ένταση που δίνει στο περιστατικό το Μέγαρο Μαξίμου. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Μεταξύ όλων των υπολείπων, εμένα αυτό μου χτύπησε στο μάτι.
1: Ναι, σε όλους.
0: Ρεπορταζιακά,
1: αλλά...
0: δημοσιογραφικά.
1: Καλά έκανες.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ρεπορταζιακά, δημοσιογραφικά, αυτό έπρεπε να σου χτυπήσει το μάτι.
0: Λοιπόν. Και το αναφέρω όλα τα υπόλοιπα ασφαλώς. Δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Έβαλε και άλλα πράγματα σε αυτή τη δήλωση.
1: Έχει πολλές ερμηνείες η δήλωση, αν θες να τη συζητήσουμε και πολιτικά, αλλά τώρα.
0: Αλλάζει η ατζέντα, Στεφανία.
1: Αλλάζει η ατζέντα, αλλάζει η ατζέντα. Αυτή τη στιγμή έχει χάσει μια γυναίκα τη ζωή τη.
0: Γι' αυτό είπα.
1: Πριν φτάσουμε για του διχασμού και τα άκρα, χάσει μια. Γιατί βλέπω ότι θα γίνει τι επόμενε μέρε και στα social media, στο δημόσιο διάλογο.
0: Γι' αυτό λοιπόν, το λόγο και το. Και είπα, κάνεις, μπορεί να ακουστεί κοινικό, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα, τι να κάνουμε.
1: Επειδή έχει χάσει σήμερα μια γυναίκα τη ζωή τη, θα με επιτρέψει, θα το συζητήσουμε. Να έχουμε χρόνο εξάν. Αλλά το αν αλλάζει ατζέντα και του διχασμού και τα άκρα, σου λέω, θα το συζητήσουμε τι επόμενε μέρε. Το θέμα είναι ότι κάποια είναι εγκέφαλη.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς αλλιώς να τους πεις, δολοφόνους βασικά να τους πεις. Τι να τους πεις. Λοιπόν.
0: Έχουμε μία νεκρή γυναίκα, ασφαλώς και είναι δολοφόνη.
1: Και μπορεί να είχαμε και περισσότερα θύματα. Αποφάσισα μια μέρα να βάλουν μία, ξέρω εγώ, κουκουλίτσα να πάνε νύχτα.
0: Δεν το αποφάσισαν μία μέρα. Λένε οι αρχές.
1: Όχι, εννοώ αποφάσισαν μία μέρα.
0: Ναι, το έγινε. Καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Πώς να το πω, δεν εννοώ, δεν υπήρχε σχέδιο. Εννοώ αποφάσισαν μία μέρα να πάνε να βάλουν φωτιά σπίτι. Μα είναι δυνατόν.
0: Συνομιλώντας με
1: και αυτοί
0: τους,
1: θεωρούν ότι κάνουν τι, ότι κάνουν
0: επανάσταση.
1: Τι κάνουν.
0: Αντίσταση.
1: Έτσι,
0: και να μας εξηγήσουν, λένε στο μεταξύ οι αρχές.
1: Με κουκούλες νύχτα και να βάζουν φωτιές. Έτσι γίνεται.
0: Δεν ξέρω εάν.
1: Ασφαλώς και δεν γίνεται. Ο στόχος ποιος είναι.
0: Η επιλογή. Μπορεί κάποιος να εξηγήσει τις επιλογές.
1: Όποιος και να ήταν ο στόχος, γιατί μπορεί να ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ποιος ήταν ο στόχος.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα.
1: Τι θες να δείξεις.
0: Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, πες ότι έχει ένα θεσμικό
1: όχι,
0: ρόλο.
1: Κάτσε να τελειώσω, ρε παιδί μου. Πας και βάζεις την πολυκατοικία.
0: Άσε με να τελειώσω.
1: Έχει και άλλους ανθρώπους στην πολυκατοικία.
0: Μα δεν το
1: σκέφτονται. Ανθρώπους, οικογένειες, παιδιά.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν σκέφτονται ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος. Θα σκεφτούν τους υπόλοιπους ενίκους της πολυκατοικίας ή τους γείτονες. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα είναι εγκληματίες. Είναι εγκληματίες. Αλλά λέω, ο Ιωακίμοβιτς, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, έχει και ένα θεσμικό ρόλο. Είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Σάββας ο Αναστασιάδης ως πρώην βουλευτής. Η κυρία Νέστορα, την οποία ρωτάω, πήρα τηλέφωνο του συναδέλφου πάνω στην ΕΡΤΡΙΑ. Ρε παιδιά, τι γνωρίζουμε. Στο κανάλι λέει, εμείς τη φωνάζουμε. Και έρχεται για να μιλήσει ως δικηγόρος για την ενδοοικογενειακή βία. Ποτέ δεν την έχουμε ρωτήσει για τα πολιτικά. Η γυναίκα, λέει η κοπέλα, δεν έχει τοποθετηθεί εναντίον του Α, του Β, του Γ, του Δ, μόνο για την ενδοοικογενειακή βία. Πώς εμείς καλούμε διάφορους δικηγόρους για να μας μιλήσουν, ας πούμε, για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη, τα κανάλια εκεί, τα ραδιόφωνα, τη συγκεκριμένη γυναίκα, τη συγκεκριμένη δικηγόρο, τη φώναζαν. Για να μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία. Με ποια λογική λοιπόν. Με ποια λογική. Και ασφαλώς τώρα που υπάρχει θύμα υπάρχει θάνατος. Δεν θα υπάρξει και προκήρυξη. Δεν θα υπάρξει και ξέρεις για να κομπάσουν να πούνε τον ατάλο. Τα βάζουμε με την ναι. Εξουσία ή οτιδήποτε.
1: Πάμε σε διάλειμμα και διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα. Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
8: το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
10: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπεριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Βαράζ ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Λέγαμε για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση. Βγήκε, μου έκανε εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση, είναι γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ήρθαν και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστούμε, κυρία Κούρτη.
0: Ο οποίος χθες το βράδυ βγήκε στο Action, αν δεν κάνω λάθος, και έκανε την εκτίμηση ότι τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια με θύμα την 72χρονη. Είπε ουσιαστικά ότι ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή το συνέδεσε με αυτό.
1: Αυτή ήταν η ρητορική, πρέπει να σου πω, του κυρίου Κυρανάκη, επειδή το πρωί, νωρίς το πρωί, βγήκε στο κανάλι την Αυτεμπορική στη Μάγκη τη Δούση και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν ασφαλώς. Εντάξει, έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι το βράδυ στο Action 24
0: το
1: έκανε πιο συγκεκριμένο, διότι είχαμε ενδιάμεσα δυστυχώς και το άσχημο, τα άσχημα νέα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αστυνομικό, φαίνεται ότι είναι τρία τα άτομα τα οποία βρίσκονται.
1: Διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ στο ενικός.gr.
0: Λοιπόν, είναι τρία τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Τρεις φυσικοί αυτούργοι. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και τέταρτο άτομο. Οι δύο πάντως, οι τρεις είναι σίγουροι. Λοιπόν, οι δύο ήταν σε μία μηχανή που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και ένα τρίτο άτομο ήταν σε μία άλλη μηχανή που εκτελούσε χρέη
1: τσιλιαδόρου.
0: Πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως? Υπάρχουν βίντεο τα οποία έχουν στα χέρια τους οι αρχές και φαίνεται να έχουν καταγραφεί κάποια χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω όλων, σίγουρα ενός.
1: Ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει ξαναδεχθεί επίθεση.
0: Ναι,
1: ο άνθρωπος δηλαδή ακουγόταν στη φωνή του ότι είχε απαυδίσει από όλο αυτό το πράγμα. Και πώς, τι άλλη αντίδραση θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος όταν του πετάνε γκαζάκια και μάλιστα σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το βαθμό στο σπίτι του. Γλιτώσανε τα χειρότερα, διότι έφτασαν πρώτοι οι αστυνομικοί. Διότι πήραν τηλέφωνο από τον Κρότο γενικότερα, ακούστηκαν, πήραν γείτονες, διότι ακόμα και σε διάστημα, λέει, σε πολυκατοικίες, σε οικοδομές όπως τις λένε στη Θεσσαλονίκη, που η απόσταση είναι 5 λεπτά, ακούστηκε ο Κρότος. Πήραν λοιπόν, καλέσανε την αστυνομία και οι άνδρες της ομάδας Δίας που έφτασαν πρώτοι στο σημείο έσβησαν τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό γλίτωσαν τα χειρότερα.
0: Σε σχέση πάντως με τους αυτό τι προσπαθούν να κάνουν, θα δουν όλες τις κάμερες της περιοχής, προφανώς και τα ευρήματα εκεί στα σημεία μπορεί να δώσουν χρήσιμα στοιχεία στους αξιωματικούς της Ελλάς. Και θέλουν ουσιαστικά τι να κάνουν, ξεκινώντας αυτό που κάνουν πάντα, να χαρτογραφήσουν όλη τη διαδρομή.

0: νεαρή ηλικία, λέει, τα οποία προέρχονται από τον. Τώρα του έχουν βάλει την ταμπέλα από τον αντιεξουσιαστικό.
1: Από παλαιότερα επεισόδια.
0: Ναι, από παλαιότερα επεισόδια.
1: Είναι από επεισόδια που είχαν γίνει επεισόδια στο Αριστοτέλειο.
0: Ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι έχει καταγραφεί, λέει, οι κάμερες έχουν καταγράψει τον έναν από αυτούς. Για να δούμε. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά έχουν μπει στο...
1: Ο ένας από αυτούς, σου λέω, όχι απλά έχει καταγράψει. Φαίνεται
0: το πρόσωπό του,
1: Ναι, τώρα με κάποια καθαρότητα τουλάχιστον του ενός. Επικεντρώνονται σε κάποια συγκεκριμένα άτομα οι αρχές ως ο βασικός κορμός, ας πούμε, εκτελεστικός της επίθεσης, αλλά δεν είναι προφανώς περιορίζονται εκεί, γιατί ερευνούν και με διασυνδέσεις με άλλα άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές της Θεσσαλονίκης στο παρελθόν.
0: Μία μικρή παρένθεση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας έφερε τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη. Η πετυχισιά της ημέρας. Ποια είναι η πετυχισιά της ημέρας? Μπορείς να τη φανταστείς, ρε παιδί μου. Ποια είναι η πετυχισιά της ημέρας? Λοιπόν, ακροατής. Κλειστή η αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού στην άνοδο, στο ύψος της Αχαρνών. Για ποιο λόγο, λες? Κλαδεύουν.
1: Α, ωραία.
0: Λόγω κλαδέματος.
1: Είναι καλή ώρα αυτή.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πετυχισιά. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Τα συγχαρητήριά μου. Και βεβαίως ανοίγω αυτομάτως. Εδώ έχουμε κοινωνικούς, έχουμε, πώς θα λένε, δημοσιογραφικούς αυτοματισμούς, να ξέρετε. Με το που μας ενημερώνουν οι ακροατές, ανοίγουμε το χάρτη. Και τι βλέπουμε εδώ? Μποτιλιάρισμα στην άνοδο. Ναι, γιατί μου το παίρνει.
1: Όλη τη νύχτα κλάδευαν.
0: Ναι, εντάξει, κλάδευαν όλη τη νύχτα, αλλά εξακολουθούν και κλαδεύουν και όλη την ημέρα. Τώρα που ξημέρωσε. Και προσέξτε τώρα. Από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο της του Κηφισού και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. 6:40.
1: Ωραία.
0: Εξαιρετικά. Μεγάλη πετυχισιά. Ναι, ωραία. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα προφανώς δεν πρόκαμα και σου λέει κάτσε να κάνουμε λίγο περισσότερο. Να
1: χρειαζόταν λίγο παραπάνω κλάδεμα.
0: Καλημέρα από τη δροσερή Ναύπακτο. 20 βαθμούς Κελσίου μας ενημερώνει ο κύριος Λάμπρος Κυρίτσης ότι είναι η θερμοκρασία. Πάμε Ναύπακτο.
1: Εξαιρετικά, μια χαρά. Δεν έχω...
0: Μπορούμε να βγάλουμε την εκπομπή από εκεί, έτσι να έχουμε και δροσούλα. Ωραία, τυχεροί άνθρωποι που ζουν στην επαρχία. Πόσο τυχεροί είναι πραγματικά. Πολλές καλημέρες στέλνει ο Γρηγόρης, ανταποδίδουμε. Λευτέρης, Τσουνάμι Στεφανία, καλημέρα.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
0: Και κάνει, ναι. Παιδιά, κοιτάξτε, κάναμε μία πλακίτσα για τα UFO. Δεν χρειάζεται να μας στέλνετε ονόματα και δίπλα στα ονόματα να μας στέλνετε άνω κάτω τελεία UFO.
1: Ποιοι είναι τα UFO?
0: Ναι, δεν είναι. Νομίζω ότι όλοι μπορεί ο ένας να γνωρίσει τον άλλον. Ο Άρης λέει το εξής: στις πορείες, διαδηλώσεις υπάρχουν οι μόνιμοι μπαχαλάκηδες που δεν συλλαμβάνονται ποτέ. Ως μπαρουτοκαπνισμένοι δημοσιογράφοι που εκτελείτε εντολές, μισό λεπτάκι, ναι, κάτσε, αποκλείεται την προβοκάτσια. Γράφει ο Άρης. Άρη μου, δεν μου έχει έρθει ακόμα μήνυμα. Όταν θα μου έρθει μήνυμα θα σου απαντήσω. Ρε Άρη. Βρε Άρη μου. Πρώτα απ' όλα εμείς προσπαθούμε να μιλάμε με στοιχεία τα οποία προέρχονται από έστω μία μικρή έρευνα, την οποία οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, αυτή είναι η δουλειά μας να κάνουμε. Έχουμε συνομιλήσει με κόσμο και κοσμάκι από χθες, και η Στεφανία και εγώ, και αυτά είναι τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ότι υπάρχουν οι μόνιμοι μπαχαλάκηδες, νωρίτερα δεν είπαμε το εξής? Και μάλιστα αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, πραγματικά μπαρουτοκαπνισμένος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, μου είπε το εξής: τους πιάνουμε. Μάλιστα λέει, αυτοί πλέον είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, με το που μας βλέπουν, αφού το έχουν κάνει κάτι, απλώνουν τα χεράκια για να τους περάσουμε τις χειροπέδες.
1: Ναι.
0: Τους παίρνουμε λοιπόν, τους μπουζουριάζουμε, για να το πούμε έτσι λαϊκά. Τους πηγαίνουμε εκεί που πρέπει να τους πάμε και μετά από λίγο είναι ελεύθεροι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, δεν είναι. Όλα τα έχουμε βάλει και τα έχουμε βάλει στο τραπέζι. Αλλά εδώ τώρα. Έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο, έχουμε μια νεκρή γυναίκα.
1: Είναι και διαφορετική κατηγορία, ξέρω.
0: Τελείως διαφορετική. Ναι, το διαχώρισα. Και μάλιστα προς τη μήν τους. Το διαχώρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέει άλλο, έρχονται, λέει, πετάνε τρικάκια, πετάνε μπογιές. Αλλά τουλάχιστον.

0: δεν κινδυνεύουν ζωές. Εδώ με τα γκαζάκια, όταν επιλέγεις να κάνεις μια τέτοια επίθεση για να δείξεις δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να έχεις θυμάτα, όπως τώρα. Θυμάστε στη Μαρφίν τι έγινε?
1: Μια χαρά θυμάμαι.
0: Λοιπόν, όλος ο κόσμος το θυμάται. Ελάτε τώρα. Λοιπόν, έχει ανοίξει πάντως ο διάλογος.
1: Δεν ξέρω αν υπάρξει και κάποια, θα δούμε βεβαίως. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον υπουργό δικαιοσύνης, τον κύριο
0: Μπουγά.
1: Να δούμε, να μας πει, δεν ξέρω αν προβλέπετε κάτι. Και σε νομοθετικό επίπεδο θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία. Ή αρκεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που έχει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, αυστηροποιηθεί. Τέλος πάντων, θα μας τα πει, τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς 100%. Λοιπόν.
0: Έχω μία απορία, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να την. Προλαβαίνω να εκφράσω την απορία, δεν ξέρω αν θα προλάβεις να δώσεις απάντηση. Εκένωσαν και τη διπλανή πολυκατοικία, τις πολυκατοικίες που έπεσε.
1: Δεν θα προλάβω να δώσω απάντηση. Είναι ξεκάθαρο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και κάποια νέα από το Μουντιάλ. Επέστρεψε το Βέλγιο από την κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης. Οδήγησε το μάτς στην παράταση με 2 γκολ τα τελευταία λεπτά, 86-89. Και με πέναλτι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασε σε μία απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Οπότε το Βέλγιο πάει, περνάει. Με ανατροπή φοβερή.
0: Πέρασε στους 16 το Βέλγιο.
1: Ναι, με φοβερή ανατροπή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και το American Dream.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Βοσνίας.
1: Ναι, κέρδισαν 2-0, ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, παρότι από το 60 και κάτι έπαιζαν με 10 παίκτες. Οπότε κέρδισαν Βοσνία-Ζεγοβίνη και προκρίθηκαν στους 16 του Μοντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο.
0: Εκπληκτική εμφάνιση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο οποίος σε φιλικό κέρδισε την Χέλμοντ Σπορ 4-0.
1: Ωραία. Επίτηδες τα λες τώρα αυτά, θα δεις.
0: Όχι,
1: δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα σου.
0: Με συγχωρείς, πρώτο φιλικό και 4 γκολ. Η Χέλμοντ Σπορ, Νίκο, τι κατηγορία είναι?
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν. Και ο Πάο κέρδισε 4-1 την Μπέβερεν.
1: Ωραία.
0: Αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να μάθουμε. Θα γκουγκλάρω λίγο η Χέλμοντ Σπορ τι σπορ είναι.

0: Real FM.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερής σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελικά. Τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα σου πω σε λίγο για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ναι, ναι. Πριν όμως, να πω το εξής και σε σένα και στους ακροατές. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Πριν μου πεις για την πολυκατοικία, να σου πω στα γρήγορα ότι εχθές είχαμε και δεξίωση.
0: Πες μου για
1: στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Είχαμε δείπνο. Το ζεύγος Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός με την σύζυγό του, παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρεσβή εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle. Είπαμε, Independence Day, Born in the 4th of July, ένα πράγμα. Στις 4 Ιουλίου έχουμε την ημέρα ανεξαρτησίας, γιορτάζουν στις ΗΠΑ την ημέρα ανεξαρτησίας. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτό το δείπνο και μαθαίνω ότι ήταν και αρκετοί εκεί που παρακάθησαν, που βρίσκονταν.
0: Α, για πες.
1: Αρκετοί υπουργοί. Έτσι, εκπρόσωποι.
0: Κύριε Γκυλφόιλ πάντως έχει δει όλους,
1: Ναι, όλους τους έχει δει. Γενικότερα. Ξεκίνησε, είδαμε κάτι φωτογραφίες, αναρτήσεις από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα κάποιοι, εντάξει, άφησαν να εννοηθεί ότι υπάρχει και ενόχληση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου για την επίσκεψη αυτή στην πρεσβεία στο γραφείο.
0: Είναι όντως καλέ, αφού είδα και το.
1: Ναι, είναι τώρα στο πλαίσιο.
0: Τι ενόχληση, τον είδε.
1: Δεν ξέρω, σου λέω ότι κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία αυτή. Ναι, δεν θα δει τον κύριο Τσίπρα. Πρώην πρωθυπουργό.
0: Την κυρία Λατινοπούλου, είδα φωτογραφία νομίζω.
1: Δεν θα δει την κυρία Λατινοπούλου. Δεν έχω καταλάβει ακόμα το.
0: Αν δεν κάνω λάθο, είδα και. Κάπου. Δεν μπορεί να κάνω, το είδα. Είδα φωτογραφία, δεν μπορεί να ήταν AI.
1: Ποιο λες για την κυρία Λατινοπούλου? Ναι, όχι παιδί μου, πραγματικό είναι, εννοείται. Τι είναι την κυρία Λατινοπούλου?
0: Θέλω να σου πω ότι τι είναι, το τους ενόχλησε.
1: Ναι. Να πούμε επίσης ότι έφυγε από τη ζωή εχθές ο Βασίλης Λεβέντης. Τα συλληπιτήριά μας. Μίλησα κιόλας και με τον Μάριο Γεωργιάδη, το γιο του. Το Μάριο τον έχει μεγαλώσει, τον μεγάλωσε σαν να είναι πραγματικός γιος του ο Βασίλης Λεβέντης. Ένας πραγματικά πολύ ιδιαίτερος, ένας όμορφος άνθρωπος.
0: Πολύ όμορφος άνθρωπος, ο οποίος είχα μιλήσει πριν, τελευταία μας συνέντευξη ήταν πριν από 2-3 χρόνια, πριν το τελευταίο εκλογή. Πολύ σχετικά πρόσφατα, ενώ δεν είναι άπειρα χρόνια.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι αφού είχε περάσει δηλαδή και την περιπέτεια με τον COVID.
1: Ναι, ταλαιπωριόταν πάρα
0: πολύ. Είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Επειδή μου, αυτό που μου άρεσε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι δεν. Ήταν πιστός πολύ σε αυτό που. Ήταν πιστός στις ιδέες.
1: Ναι. Ναι. Δεν έφυγε ποτέ από την γραμμή την οποία είχε μέσα στο μυαλό του. Και το πάλεψε. Δηλαδή σκέψου και μόνο ότι από το 1992 που ίδρυσε μαζί, που ιδρύθηκε η Ένωση Κεντρών και ήταν πρόεδρος Ένωσης Κεντρών.
0: Ήθελε να μπει στη Βουλή, έδινε τον αγώνα του.
1: Έδινε τον αγώνα του κάθε φορά. Του ξέφευγε τη μία. Το 2015 τα κατάφερε και μπήκε στη Βουλή. Έμεινε μέχρι το 2019, κατάφερε να εκλεγεί και βουλευτής.
0: Είχε μία επιμονή εντυπωσιακή.
1: Όσοι του είχαν ζητήσει τότε να συνεργαστεί, να κάνει, να ράνει, ποτέ μα ποτέ δεν παρέκλεινε της πορείας του. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του, καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο.
0: Καλό παράδεισο. Ρομαντικός της πολιτικής, θα έλεγα. Ή τουλάχιστον εμένα αυτή την εικόνα μου έδινε. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά
1: την πολυκατοικία.
0: Επειδή με ρώτησες πριν για τα Πετράλωνα, εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις έρευνες. Η κατάρρευση όμως, επειδή λες για τη γειτονική πολυκατοικία, ενδεχομένως ότι προκάλεσε ζημιές και σε κάποια γειτονικά κτίρια. Στον τοίχο της μιας παρακείμενης πολυκατοικίας δημιουργήθηκε τρύπα και κάποια συντρίμια εκεί ήταν στην είσοδο του κτηρίου. Και οπότε κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικότητας. Δηλαδή περιμένουν και τους μηχανικούς για αυτοψίες.
1: Χθες να πούμε ότι ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση. Απόλυτα λογικό. Το ερώτημα είναι αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις.
0: Αυτή είναι όμως η αυτό που πήγαν σε συνελήφθησα, αναφέθηκαν ελεύθεροι βέβαια και εντάξει.
1: Πήγε κλιμάκιο μηχανικών. Μάλλον όχι, δεν έχει πάει ακόμα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει, λέει, τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας.
0: Ναι.
1: Στα θετικά αυτής της πολύ περίεργης και δυσάρεστης ιστορίας στα Πετράλωνα, βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Κινήθηκε γρήγορα ο Δήμος, πρέπει να το πούμε, και μπράβο του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουν. Εντάξει, και τώρα φαντάζομαι ότι η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει πάνω στο κομμάτι. Οι άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
0: Πάντως, σωστά. Πάντως, επειδή ακούω διάφορα τρομοκρατικά από, έτσι, από προχθές.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν πέφτουν όντως έτσι τα κτίρια. Έχει γίνει κάποιο λάθος, είναι σαφές. Δηλαδή, επειδή έχω ακούσει και ερωτήσεις, εμείς δημοσιογράφοι, ξέρεις, υπάρχει ένα κακό. Δεν τα λέμε όλα.
1: Υπάρχουν πολλά κακά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιο έχει εντοπίσει στην προκειμένη περίπτωση.
0: Το κακό που έχουμε. Ότι γινόμαστε σεισμολόγοι, μηχανικοί, τι άλλο. Οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεται σε αυτή τη ζωή. Οπότε, καλό είναι, λέω εγώ έτσι. Καλό είναι καμιά φορά να αφήνουμε τους ανθρώπους που τα ξέρουν να τα λένε, γιατί ακούγονται. Γιατί τι γίνεται τώρα. Αν πας να μεταφέρεις κάτι λίγο παραπάνω από αυτό που σου έχει πει κάποιος, να πας να το ερμηνεύσεις, κάποιος που σ' ακούει και ο οποίος μπορεί να είναι μηχανικός, καταλαβαίνει τι μπούρδες λες. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ειδικότητες. Οπότε ας μένουμε λίγο σε αυτά που ξέρουμε και τα οποία μας λένε και μας μεταφέρουν. Γι' αυτό παίρνουμε τηλέφωνα αυτούς που ξέρουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Για να μεταφέρουμε αυτά που μας λένε. Και χρειάζεται να βάζουμε ένα όριο σε αυτό, αλλιώς θα αρχίσουμε να λέμε μπούρδες.
1: Ναι, και επειδή έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη μπούρδες το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι.
0: Δεν το σκέφτηκα με το συνδύασα.
1: Θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, επιστήμονες, μη δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πριν φτάσουμε στο σημείο να λέμε εμείς μπούρδες, πρώτον να μιλάνε αυτοί και δεύτερον να κάνουν και σωστά τη δουλειά τους.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ το λέω επειδή.
1: Για να ξεκινήσουμε, δηλαδή να τα βάζουμε τα πράγματα, γιατί ξέρεις, έχω επίσης βαρεθεί, έχεις δίκιο αυτό το οποίο επισημαίνεις, αλλά έχω βαρεθεί επίσης σε αυτή τη χώρα ο κάθε ένας για να καλύψει το δικό του το σβέρκο, για να μην πω κάτι άλλο, βρίσκει την εύκολη λύση. Λένε μπούρδες οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν το λέω γιατί. Το λέω γιατί άκουσα κάποια πράγματα και με πήρε ένας μηχανικός και μου λέει: καλά, τι λένε. Τι να λένε, λέω. Δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι και πού και εγώ μπορεί να έχω πει βλακίες. Γι' αυτό προφανώς όλοι λέμε βλακίες.
1: Όλοι κάποια στιγμή μπορεί να ξεπερνάμε τα όρια και να βγαίνουμε.
0: Για θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Απλά το λέω γιατί είναι ένα. Φεύγουμε, Νίκο μου. Απλά το λέω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις, είναι στην καρδιά της Αθήνας. Και υπάρχει κόσμος που μένει, εκατομμύρια κόσμος μένει σε πολυκατοικίες. Μην τρελαθούμε έτσι, ούτε καταραίουν έτσι τα κτίρια, ούτε χρειάζεται να ρωτήσουν. Κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν είναι θέμα ότι κάποιος φοβάται θα καταρρεύσει η πολυκατοικία ή αν χτίζουμε, εσείς αν επιλέγατε να χτίζετε ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες. Δηλαδή, όλες οι πολυκατοικίες Αθήνας πώς έχουν χτιστεί. Και γίνεται και αυτή η ερώτηση κιόλας, Μάρτον.
1: Εδώ πέρα τα πράγματα θα πρέπει άμεσα να δοθούν απαντήσεις. Και άμεσα πρέπει να γίνει η έρευνα η οποία. Έτσι,
0: στην επόμενη ώρα θα τα συνεχίσουμε. Εντάξει.
1: Έχουμε άπλετο χρόνο. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη. Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
8: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
13: Τι ακούς, είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων και διαβεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στους νεκρούς κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στο Κίεβο με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, πυρκαγιές και τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, ανακοινώθηκε νέα προθεσμία υποβολής τους στο ΑΣΕΠ από σήμερα έως και την 3η 7 Ιουλίου. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται σήμερα οι περιφέρειες Λισαβόνα και σε Τούμπαλ στην Πορτογαλία, λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν τους 44 βαθμούς Κελσίου.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το τραγουδάκι αυτό που έβαλε ο Νίκος ο Σαπρανίδης δεν σου δίνει τη διάθεση έτσι να έχεις ένα άλογο, να ανέβεις πάνω, να το σελώσεις, να ανέβεις πάνω και να αρχίσεις να τρέχεις.
1: Ναι.
0: Ε, όχι.
1: Ναι.
0: Ε, πες ναι εσύ.
1: Εμένα...
0: Πες ναι εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί μόνο με άλογο μπορείς να περάσεις τον Κηφισό. Με αυτοκίνητο δεν γίνεται. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα, αλλά σήμερα είναι λίγο περισσότερο επιβαρημένα τα πράγματα. Βλέπω το σηματάκι ότι γίνονται έργα εκεί στο ύψος της... στο ύψος, έλα ποια είναι, στο ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Βλέπω ακόμα το σηματάκι ότι γίνονται έργα, μάλλον κλαδεύουν ακόμα. Και γίνεται ένας πανικός. Το μποτιλιάρισμα λοιπόν, διότι ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ακούστε το λίγο, έτσι, δείτε το, φανταστείτε τον καλπασμό. Για δώστε το λίγο, Νίκο. Τώρα παίζω με τα νεύρα του, του άγνωστου οδηγού.
1: Έλα,
0: ο οποίος από τη Λεωφόρο Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένος μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την Αχαρνών, παρακαλώ. Εντάξει, γενικότερα. Για να δείτε δηλαδή την... χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, θα φτάσετε κάποια στιγμή.
1: Τα ξέχασε ο Σπύρος, έχουμε φτάσει 9 λεπτά μετά τις 7.
0: Τι ξέχασα, α, το ξέρει, ναι, με αυτό πρέπει να το θυμάσαι εσύ.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πάλι εγώ φταίω.
1: Ολοκλήρωσε την κίνηση, παρακαλώ.
0: Στην κάθοδο της, του Κηφισού, το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά λίγο ανοίγει το πραγματάκι, αλλά να ξέρετε ότι στο ύψος λίγο μετά την Αχαρνών και μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη επίσης θα ταλαιπωρηθείτε, όπως θα ταλαιπωρηθείτε και στο κομμάτι από την Δυραχείου μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου, και το τελευταίο κομμάτι μποτιλιαρίσματος είναι μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη Λίμνη Κουμουνδούρου, υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας εκνευρίσει και θα σας δημιουργήσει αρκετές καθυστερήσεις όσοι πηγαίνετε προς τα εκεί. Εδώ εγώ κάνω τα δικά μου. Στο λιμάνι του Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία είναι τελείως μα τελείως μποτιλιαρισμένη, θέλει επίσης υπομονή. Όσοι από Δραπετσόνα θέλετε να περάσετε στο υπόλοιπο κομμάτι του Πειραιά, να πάτε στη Μαρίνα Ζέας παραδείγματος χάρη, να πιείτε ένα καφέ.
1: Τώρα.
0: Με, αυτή, με αυτό τον υπέροχο. Ασφαλώς, με αυτό τον υπέροχο Αττικό ουρανό.
1: Να πάτε
0: ουρανό.
1: Τώρα, δεν έχετε δουλειά που μάλλον θα έχετε.
0: Δεν είναι, λεπτομέρειες είναι αυτές τεχνικές. Πηγαίνεις στη Μαρίνα Ζέας, απολαμβάνεις τη θάλασσα, απολαμβάνεις τον Αττικό ουρανό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους, να περνάτε όμορφα. Ψυχραιμία, μωρέ, θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο. Ψυχραιμία και καλή διάθεση.
1: Όχι, θέλει.
0: Και θέλει και άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε από αυτά τα δυο.
1: Ναι, εκτός από καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Θέλει υγεία, θέλει λεφτά, θέλει. Λοιπόν, συγγνώμη, τι να κάνω τώρα. Ψυχραιμία δεν θέλει μόνο. Με ψυχραιμία...
0: Λυπάμαι. Με ψυχραιμία δεν χόρτασε κανείς.
1: Λυπάμαι που σε γιώνω, αλλά...
0: Τελείως. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι
0: δεν
1: ξέρω να
0: μιλάω. Δηλαδή, σε λίγο θα φτάσω στο σημείο να με ρωτάει τι έχεις πει και δεν ξέρω τίποτα.
1: Μα τι να κάνω με ψυχραιμία και ψυχραιμία. Θέλει και άλλα πράγματα. Λοιπόν.
0: τι άλλα έχουμε.
1: Α, σου πω, θέλει αυτά που έχει ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ, ο 47ος λέει, κατάφερε.
1: Είδες?
0: Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.
1: Τα συνολικά έσοδά του για το 25, ναι.
0: Ναι, ένα δισεκατομμύριο λέει δολάρια παραπάνω από κάτι κρυπτονομίσματα τα οποία είχε.
1: Εκτοξεύτηκα, λέει, στα 2,2 δις.
0: Ναι, τα, έσοδα τα υπόλοιπα 1,2 ήταν από άλλες δουλίτσες.
1: Το 1,4, ναι, με το 1,4 να εισραίει απευθείας από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας. Απλά... Ξέρεις, υπήρχε κάποιος, ευνοήθηκε λίγο αυτό το δις από κάποιες αποφάσεις και νομοθετήματα δικά του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: 900, λέει, 27 είναι σελίδες αυτό το έγγραφο.
0: Uh-huh.
1: Με τα στοιχεία για το 2025. Πριν δημοσιευθούν αυτά τα στοιχεία, το Forbes είχε εκτιμήσει την καθαρή περιουσία του Τραμπ στα 6 δις δολάρια. Το Bloomberg 7,6. Αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αρκετά. Ζόρια.
0: Είμαστε μαζί σου, 47. Είμαστε πραγματικά μαζί σου.
1: Λοιπόν,
0: κουράγιο.
1: Έχετε,
0: κουράγιο, πραγματικά κουράγιο. Δεν είναι τίποτα. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Τρώει τη σκόνη του Elon Musk όμως.
1: Εντάξει,
0: γιατί ο Elon Musk είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος σε αυτό το πλανήτη. Α, είδε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα UFO. Λες να υπάρχει κανένας ουφοριανός ο οποίος να είναι πιο πλούσιος από τον Elon Musk? Εντάξει. Πίνα ρε παιδί μου, πώς μπορείς να τα βγάλεις πέρα με 6 δισεκατομμύρια δολάρια?
1: Ναι.
0: Κατά τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις.
1: Τώρα, στο Νιάπο Πεστράμ, το Ιράν και η ΥΠΑ ολοκλήρωσαν χθες γύρω έμεσο συνομιλιών. Δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περί προόδου προς μια διαρκή ειρήνη. Υποτίθεται ότι εστίασαν σε κάποια ζητήματα που, όπως είπαν, είχαν επιληθεί όταν ανακοινώθηκε η προσωρινή συμφωνία, θυμάστε, επί 2-3 εβδομάδες. Βλέπω βέβαια τώρα ότι ο αναπληρωτής υπουργών εξωτερικών του Ιράν απέρριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που έγινε στο Μπαχρέιν και λέει ότι το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι της Τσέντκομ.
0: Μια χαρά.
1: Μια στρατιωτική σύνοδο στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο και τη ασφάλεια της περιοχής δεν διασφαλιστεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της αποχώρησης των ΗΠΑ από την περιοχή, σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικότητων.
0: Αυτή η διαδικασία γενικότερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, ανάμεσα σε Τραμπ και Πεζεσκιάν, έχω την εντύπωση ότι δεν θέλει, δεν θέλει ρεπόρτερ, δεν θέλει δημοσιογράφους, δεν θέλει πολεμικούς ανταποκριτές, δεν θέλει πολεμικούς αναλυτές και γενικότερα αναλυτές γεωπολιτικού χαρακτήρα. Ψυχίατρο θέλει.
1: Έλατε.
0: Ψυχίατρο θέλει.
1: Ο Τραμπ είπε ότι οι δύο πλευρές καταγράφουν πρόεδρο.
0: Μπράβο.
1: Όσον αφορά πιθανά κάποια όρια στο πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν, δηλαδή τον κύριο λόγο που ουσιαστικά ξεκίνησε ο πόλεμος τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι συναντήσεις λένε καλές, προχωράει.
0: Σου έλειψε καθόλου ο ΕΠΚΕΠΕ, σου έχει λείψει? Γιατί τώρα με την ΑΔΕ που μας τα είπε χθες ο κύριος Αδριανός.
1: Μου έχει λείψει λίγο. Διαβάζαμε και το ρεπορτάζ σας για τα βόδια.
0: Για τα βόδια, ναι. Εκτός από τα βόδια, είχαμε και ποινές φυλάκισης από 1-3 έτοιμη αναστολή που επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών στους 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι δεν έκαναν κάτι κακό, ρε παιδί μου. Ήθελα να ξέρω μερικές φορές. Δεν έκαναν κάτι κακό. Απλά εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές.
1: Πού?
0: Σε κάτι κορφοβούνια.
1: Σε ξέλη, όχι.
0: Όχι, σε κορφοβούνια, ρε παιδί μου. Πάνω από 1000 ευρώ. Πάνω από 1000 ευρώ. Δεν ξέρω τι λείπει στον καθένα. Πάνω από 1000 μέτρα υψόμετρο, 1500 μέτρα, αυτοί είχαν δηλώσει ότι καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές. Έχεις δει εσύ αμυγδαλιές? Ορειβασία δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου?
1: Όχι.
0: Πρέπει να κάνεις για να το καταλάβεις. Δηλαδή, ας πούμε, να ανέβεις στην κορυφή του Ταϊγέτου. Γεμάτο, ελιές και αμυγδαλιές.
1: Okay.
0: Αν μα πας, πότε ανθίζουν οι αμυγδαλιές? Για να πάμε να τις τεινάξουμε. Αν πας στην περίοδο που ανθίζουν οι αμυγδαλιές πάνω στην κορυφή του Ταϊγέτου, το βλέπεις όλο ανθισμένο. Δεν είχαν οι άνθρωποι αλλού χώρο να δηλώσουν. Βρήκαν ένα κορφοβούνι εκεί και το δήλωσαν. Είχαν δηλώσει οι αθεόφοβοι ότι καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε και υπόθηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Υπάρχουν και χειρότερα. Ο άλλος έχει βοσκοτόπι στο χαλάνδρι. Φοβερό. Θα μου πεις εκεί στο ρέμα του χαλανδρίου κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά μπας περιπτώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Να πάμε επόμενα στα περίπτερα.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε εμείς τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να φτάσουμε γρήγορα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα θέματα, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Λοιπόν, κυρία Κασίμη, σήμερα είναι η σειρά σας.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Μάλιστα.
0: Φοβερή αποκάλυψη της Κόντρα αυτή. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Βαριά λέει σκιά στην πολίτη. Η πήγη διαδρομή τη Μαρία Χαριστιανού ρίχνει εμπλοκή τη αγορά ακινήτων που έρχονται από κατασχέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα Ιστότοπο Ζούγκλα, εταιρεία στην οποία Χαριστιανού ήταν μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος, αγόρασε από πέρυσι ένα κίνητο στην Ιδρώ Ηλιανού. Μάλιστα. Επίσης, Μητσοτάκης, καμία ενοχή στο αίμα και τον διχασμό. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Πρωταθλητές στην Ευρώπη εμείς. Τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα στον ΟΣΑ παρά την μείωση της. Ελλάς κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Ελλάς Τσίπρας δηλαδή. Σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζητά ο εισαγγελέας. Φωτογραφία, ντοκουμέντο, πολιτική στα πετράλων είχε πάρει κλίση λίγες ώρες πριν καταρρεύσει.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη, κυκλοφορεί λοιπόν και Το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία, είναι ο μεγάλος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στο Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ. Η φωτογραφία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία από τις τελευταίες του περιοδίες κρατάει αγκαλιά μία κυρία, η οποία κυρία στο συννεφάκι από πάνω γράφει «Άσε με καλέ». Και το συννεφάκι που βγαίνει από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη λέει το εξής: «Και να πας στο Σαμαρά δεν σφάξανε». Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο που θα σταθεροποιήσεις με τρεις δολοφονικές επιθέσεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οργή Μητσοτάκη, καμία ενοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με τον χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές. Γράφει η απογευματινή. Επίσης, Πετράλων, αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία, η οποία εκενώθηκε. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Επίσης, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠΕ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θα τρέξουμε λίγο περισσότερο για να προλάβουμε να διαβάσουμε όλα τα πρωτοσέλιδα. Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Σκάνδαλο, ο ΠΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Ακροαριστερή δολοφόνη, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη. Επίσης, ο πίνακας πληρωμών για το επίδομα παιδιών έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ασυμβίβαστα και αντιμισθίες για τους αιρετούς δήμους όλες οι αλλαγές. Και νέοι κανόνες αγροτικές επιδοτής δηλώσει τον Αύγουστο για πληρωμές τον Οκτώβριο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία. Στην Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ας το κρατήσουμε αυτό. Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία που αναφέρει η Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές εχμές για τις αλλαγές του ΥΠΕΣ εξετάσεις για την ΕΣΔΑ, σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξη λέει προσωπικότητας προανήγγειλο υπουργό Σωρής Λιβάνιος. Φύγονται το κύριος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι. Η ΕΣΔΑ είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες. Οργή στην κυβέρνηση, καταδίκη στην αντιπολίτευση.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν, γενοκτονία των Αρμενίων, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για μελά και ρέπα. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο σκοτώνει η τυφλή και ομή βία, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τοξικότητα στάζει αίμα, γράφει το μανιφέστο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Υπάρχει και ένθετο υγεία. Τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Το διαβάσουμε αυτό, γιατί με τα μάτια δεν είναι αυτό. Okay. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερο στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Μια χαρά προεδρία κάνει ο Ντόναλντ, ο 47ος.
1: Προεδράρα.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπαστης, εκδήλωση συζήτηση για τη λαϊκή στέγη. Με κούκουέ πολύ πιο δυνατό, κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Και χιλιάδες νεολαίοι στο Βίτσι, έμπνευση για το σήμερα, ο ηρωικός αγώνας λοιπόν, Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, 35η αντιπαλληλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Με την πίκρα έφυγε ο Ταμτάκος, έφυγε και ο Μόσιος. Συλληπιτήρια στους κύριους του. Η κατάρα του γύφτου που στήχιωνε το Μόσιο μέχρι να κλείσει τα μάτια του, αναφέρει η Εσπρέσο. Εσπρέσο γκέρλ, το πρωί σε αλουμινάδικο, το απόγευμα σε ταβέρνα. Ναι, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, κυρία Κασίμη.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Λίκο Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα, το πέναλτι των Ιεχωβάδων.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο.
0: Το πέναλτι των Ιεχωβάδων.
1: Ναι. Με αφορμή τον Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα, αποτελούμε παγκόσμια ελιτίστικη σέκτα. Αποτέλεσμα μιας ανίερης επιμειξίας Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Περιμένουν το Μεσσία τους για παγκόσμια κυμαίνηση. Απεχθάνονται το εθνόσμο, δεν δέχονται την ιερότητα του Σταυρού και πιστεύουν ότι όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε άπιστοι και η ιδωλολατρική φύρα που θα εμφανιστεί στον Αρμαγεδόνα. Τώρα δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Αυτά. Δεν κατάλαβε.
0: Έχουμε και την πολιτικά.
1: Ναι, έχουμε
0: και την πολιτικά. Για πες.
1: Πρέπει να το διαβάσω μέσα για να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Άλλον. Καμία ενοχή στον διχασμό των άκρων, χειρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδημητική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστρος, ο στόχαστρο της τρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις.
0: Δεν μπορείς να έχεις όλα τα ρεπορτάζ, κυρία Κασίμη, πώς να το κάνουμε τώρα, να φέρουμε στο πρωτοσέλιδο που έφερε τη απορία. Δεν μπορείς να έχεις όλα τα ρεπορτάζ, δεν γίνεται, πώς να το κάνουμε. Αυτές λοιπόν είναι οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα και μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, εκτός βεβαίως της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Έχω να σου πω το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πηγαίνε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την ανασμηνιστική φωτογραφία σου. Επίσης στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή 3/7 σημειώστε, ακούστε το Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδού Fleet. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μία ξεχωριστή πραγματικά κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Helena Bonham Carter. Φύγαμε. Δικό. Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό.
10: Λατό FM, στους 103,3.
9: LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG, life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και drones. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, που μεταμόρφωσε ως Περιστέρι και Ακαδημία Πλάτωνος ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Κατάλαβες τι τραβάμε κάθε μέρα. Αυτά τραβάμε κάθε μέρα. Όχι. Να έρθει εδώ, δηλαδή ο κόσμος δηλαδή τι τραβάμε κάθε μέρα.
1: Τραβάτε κι εσείς του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Λιώνουμε πρώτα απ' όλα.
1: Τι τραβάτε.
0: Λιώνουμε. Μα έχουμε τώρα, από εκεί που κάναμε ένα ρεπορτάζ, τώρα κάνουμε τέσσερα.
1: Άστα. Χωρίζονται τα κόμματα. Τι να κάνεις.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και πλέον μιλάμε με πολυκατοικίες. Κέντρο δεξιά πολυκατοικία, κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Και τώρα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας πρέπει να κόψουμε και τη λέξη πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν,
0: έχεις τίποτα ενδιαφέρον να
1: μας πεις. Έχω να σας πω, ναι, έχω να σου πω για το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας προσκαλεί και φέτος στο Parker Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, έχουμε την προβολή της ταινίας. Έτσι, ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμου που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Να τη ζήσετε. Στεφανία μου, μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ προσωπικά χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τα τόσα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Πραγματικά. Ναι, είναι πολύ έντονη η δισιογραφία. Είναι πολλά τα οποία έχουμε βάλει στο τραπέζι, διότι μας το επιτρέπει η επικαιρότητα να βάλουμε πολλά πράγματα στο τραπέζι. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποφύγουμε και να συζητάμε άλλου είδους πράγματα.
1: Λοιπόν, πήγα να πω το εξής, ότι επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον... για τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ναι. Το βράδυ, επειδή μας έχουν στείλει και μηνύματα, δεν έχουμε πει κάτι. Γιατί είπαμε ότι είπε ο κύριος Κυρανάκης, μίλησε για αντίπεινα δεξιαστών σε σχέση με τις επιθέσεις

0: Ελλάς, γι' αυτό το λέω. Υποστήριξε ότι στο παρελθόν ουσιαστικά υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εκεί άφησε κάποιες αιχμές ουσιαστικά κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Τσίπρα. Και υπάρχει απάντηση της Ελλάς, η οποία δεν μου ανοίγει αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό, γιατί έχει κολλήσει το
1: για να σε
0: την ώρα που σεις όμως ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται την δημοκρατία, ο χραματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αυτή είναι, αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του.
1: Όταν,
0: το αναφέρει η ελληνική συμπαράταξη.
1: Όταν στη γραπτή του δήλωση ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, το συνδέει απόλυτα. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Τι κάνει μια ουνιαούσα κεραμίδια, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ότι δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Εντάξει, είναι ξεκάθαρη η σύνδεση σε πολιτικό επίπεδο με τον κύριο αντίπαλό του αυτή τη στιγμή, του κυρίου Μητσοτάκη, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα Γιάννη. Πραγματικά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνω κουραστικός και μονότονος, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Το πόσο αντιδραστικό είναι ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται από το γεγονός ότι φωνάζεται ότι αλλάζει η ατζέντα. Η ατζέντα αλλάζει από μόνη της, γιατί όταν ο πρωθυπουργός της χώρας μέσα στην ίδια μέρα κάνει τρεις διαφορετικές δημόσιες παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα, σοβαρό θέμα, απίστευτα σοβαρό θέμα, έχουμε έναν θάνατο από ένα τρομοκρατικό χτύπημα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι κυβερνώντες, οι υπουργοί εννοώ, από μόνο του αλλάζει την ατζέντα, όπως και να το κάνουμε, δεν φωνάζουμε εμείς. Γεια σου Γιώργο μου, την καλημέρα μας. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, την καλημέρα μας επίσης. Επιγραμματικά λέμε τα ονοματάκια σας, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας και θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, που νομίζω ότι ελπίζουμε θα μας κάνει σοφότερος. Πάντως έχουμε πάρα πολλές απορίες. Νάτος και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο. Κυρία Κασίμη, καλημέρα σας. Ωραία παπαδάκια, και από εκεί και μετά αρχίζει τα διάφορα. Γεια σου ρε Νικόλα, να ξέρεις ότι εγώ είμαι μαζί σου, αδερφέ, είμαι μαζί σου. Και εγώ το ίδιο πράγμα λέω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και εγώ με την Κασίμη είμαι. Γεια σου Κώστα, την αγάπη μας, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Ο Μιχάλης, για τον Τραμπ λέει ο Μιχάλης. Ό,τι και να λέμε τώρα, ο 47ος μέσα σε ένα, πόσο είναι, 2 χρόνια είναι, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ πιο πλούσιος έχει γίνει. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Πάμε πάλι. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Είδα ένα απόσπασμα από το πάνελ που ήταν ο Κυρανάκης χθες και κατηγορούσε πλαγίως τον Τσίπρα για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μόλις διάβασε την Στεφανία την αντίδραση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και επισημάναμε κιόλας και ένα-δύο σημεία από τη γραπτή δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει πάει δηλαδή σε άλλο επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο γραμματέα του κόμματος, αλλά στον πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό της χώρας. Διαφημισούλες θες?
0: Πάμε διαφημισούλες, ναι, για να γυρίσουμε με τη συνέντευξή μας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,60.

0: 5 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στεφανία, είναι επίσημο, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι επίσημο.
0: Χωρίς τα γυαλιά δεν βλέπω την τύφλα.
1: Εντάξει.
0: Είναι πει. Ούγαρ έρχεται μόνο.
1: Έτσι.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία. Είδατε τι μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Είχαμε χθες πολλές απορίες. Συζητήσαμε αρκετή ώρα με την Στεφανία για αυτό το οποίο συνέβη στην Θεσσαλονίκη, για αυτή την εγκληματική πραγματικά πράξη. Επαναλαμβάνω, το τρομοκρατικό χτύπημα το έχει χαρακτηρίσει η κυβέρνηση. Θελήσαμε να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
1: Τον κύριο Γιάννη Μπούγα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, και για να μην παρεξηγηθεί η ερώτησή μου, νομίζαμε ότι έχουμε ξεμπλέξει με όλα αυτά, με οτιδήποτε έχει σχέση με τρομοκρατία, με όλους αυτούς που δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν.
2: Φαίνεται ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει και πρέπει πάντα να είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας. Όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφεται στο νόμο της τρομοκρατικής ενέργειας, και βεβαίως έχει ως τραγικό επακόλουθο την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η τρομοκρατική αυτή ενέργεια είχε συγκεκριμένο στόχο. Είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο. Γι' αυτό και στράφει εναντίον συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Επισημαίνω τη λέξη στελεχών. Δεν ήταν αξιωματούχοι αυτοί οι οποίοι υπέστησαν το πλήγμα χθες. Ήταν απλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οικοί τους, δηλαδή οι συγγενείς τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο φαίνεται να δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο όσοι ανήκουν πολιτικά, δραστηριοποιούνται με ένα συγκεκριμένο κόμμα, στοχοποιούνται, αλλά και οι ίδιοι συγγενείς τους. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει, και πρέπει να γίνει άμεσα, είναι η ελληνική αστυνομία να συλλάβει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες των εγκλημάτων, γιατί πρόκειται για σωρία εγκλημάτων από την εγκληματική αυτή οργάνωση, όπου εκεί θα υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι το ποινικό μας σύστημα, ο ποινικός κώδικας, προβλέπει, περιγράφει τα αδικήματα τα οποία τέλεσαν και επιφυλάσσει πάρα πολύ αυστηρές ποινές για τους δράστες.
1: Εξετάζετε εσείς περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών, δηλαδή κάποια αυστηροποίηση του πλαισίου?
2: Πέραν το ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό, από τα αυστηρότερα ίσως στον ευρωπαϊκό δικαιοικό χώρο, πρέπει να πω ότι έχουμε μετά την τραγική απώλεια, έχουμε πλέον και ανθρωποκτονία. Επομένως, την ανθρωποκτονία με τον νόμο 5090 του 2024, δηλαδή τον ποινικό κώδικα όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση και την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τιμωρείται η ανθρωποκτονία μόνο με ισόβια κάθριξη. Δεν υπάρχει άλλη ποινή που να προβλέπεται για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας. Οι δράστες, οι οποίοι θεωρηθούν ένοχοι από το δικαστήριο, πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθριξης.
0: Υπάρχει.
2: Έχουμε την εσχάτη του ποινού.
0: Υπάρχει η διάθεση, αν θέλετε, ή η σκέψη να αναλάβετε ως κυβέρνηση πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσετε ακόμα και τα, πώς να το πω, μικρότερης έντασης περιστατικά από διάφορες συλλογικότητες, δηλαδή τρικάκια που πηγαίνουν στα σπίτια είτε πολιτικών, δημοσιογράφων, πετάνε μπογιές ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει το ενδεχόμενο και η σκέψη να προχωρήσετε και σε ένα τέτοιο βήμα, κύριε Υπουργέ?
2: Ξέρετε, καμιά φορά το έγκλημα μεγενθύνεται και ενίοτε γιγαντώνεται, εάν υποτιμήσουμε αυτά που σημειώσατε ως μικρότερης έντασης περιστατικά.
0: Είναι σαφώς μικρότερης έντασης από τα γκαζάκια, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το να πετάξεις τρικάκια δεν θα έχεις θύματα, αλλά είναι ενοχλητικό.
2: Αυτό μας εθίζει στη βία. Είναι να γίνει κανονικότητα το να έχουμε γκαζάκια, το να έχουμε προσβολές, το να γράφεις τα σπίτια, το να βάζεις βόμβες σε αυτοκίνητα για να τα καταστρέφεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι μια κανονικότητα όπως εμείς τείνουμε να τα θεωρήσουμε και η ελληνική κοινωνία είναι να εχιστεί σε αυτήν την επαναλαμβάνω σε εισαγωγικά κανονικότητα. Είναι επιμέρους ενέργειες μιας εγκληματικής δράσης όταν γίνεται από συγκεκριμένα πρόσωπα με συγκεκριμένο στόχο, με δομή και οργάνωση, είναι εγκληματική ομάδα. Και θα ήθελα να το τονίσω ότι δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιμέρους μικρής σημασίας περιστατικά. Mm-hmm. Το άθροισμα όλων αυτών τρομοκρατεί την ελληνική κοινωνία, τρομοκρατεί συγκεκριμένες ομάδες και αυτός είναι ο στόχος όσων διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Επομένως, πρέπει από τη δικαιοσύνη, κατά την άποψή μου, να αντιμετωπίζονται ως δράσεις, ως εγκληματικές ενέργειες μιας εγκληματικής ομάδος.
1: Μα, δηλαδή θα μπορούσαν να συνενωθούν κάποιες δικογραφίες τέτοιες?
2: Εφόσον έχουν τελεστεί και αποδεικνύεται από τα ίδια πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ως σκοπό να τελούν αυτές τις πράξεις για να τρομοκρατούν, να αποτρέπουν από νόμιμη δραστηριότητα τους πολίτες ή κάποιους οι οποίοι ενεργούν με βάση αρμοδιότητες στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όλες αυτές λοιπόν οι δικογραφίες, αν υπάρχουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνανοηθούν και να εξεταστούν με τον τρόπο το οποίο σας περιέγραψα πριν. Όμως, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το τι θα κάνει η κυβέρνηση και το πώς θα ενεργήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει να κάνει και με το γενικότερο κλίμα το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργηθεί. Έχει να κάνει με τον τοξικό και εχθροπαθητή λόγο που ενίοτε διατυπώνεται και στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά, να ξέρετε, έχουν τις συνέπειές τους. Δηλητηριάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία και τους σωθούν να διαπράττουν πράξεις βίας και εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να βάλουμε όλοι όρια στην πολιτική μας δράση, στο δημόσιο λόγο και στην κοινωνική μας δραστηριότητα.
1: Μάλιστα. Τώρα, σήμερα παρουσιάζεται τον κώδικα ιδιοκτησίας, κάτι σήμερα, σαν περιουσιολόγιο για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες.
2: Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα νομοθέτημα το οποίο έρχεται σε συνέχεια του κληρονομικού δικαίου, το οποίο πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, αναμορφώθηκε και αρχίζει να εφαρμόζεται από 16 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τον κώδικα ιδιοκτησίας των Ελλήνων. Mm-hmm. Έχουμε σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες ριζικά αναμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας, της κάθετης ιδιοκτησίας. Δημιουργούμε ένα νέο ευνοϊκό πλαίσιο για την διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων και τελικά παρεμβαίνουμε στο να μπορέσουμε να κωδικοποιήσουμε και να εξυγχρονίσουμε, ακούστε τον αριθμό, 1116 νομοθετήματα που αφορούν στο θεσμό της συγκυριότητας στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα διάσπαρτο νομοθετικό καθεστώς ενός περίπου αιώνα, διότι ξεκινάει η οριζόντια ιδιοκτησία στη χώρα μας από το 1929. Έκτοτε, με μικρές αλλαγές, έχουμε τις ίδιες διατάξεις, οι οποίες πλέον καταλαβαίνετε ότι είναι ανεπίκαιρες και δεν μπορούν να απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, έτσι ώστε να δοθεί όθηση στην οικονομία, να μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα επί των οποίων υπάρχει συγκυριότητα και ασφαλώς να δημιουργηθούν νέα κίνητα που θα δώσουν και λύση και στο πρόβλημα της στέγης.
1: Πείτε μας δύο βασικά σημεία. Αν μπορείτε να μας πείτε έτσι.
2: Καταρχάς, αναμορφώνουμε τον θεσμό της λεγόμενης αντιπαροχής. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, δημιουργούμε ένα καθεστώς που λύνει ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις πολλών δεκαετιών και θα καταλήξει στο να δώσει τίτλους κυριότητας σε ανθρώπους που αγωνίζονται εδώ και δεκαετίες για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον τίτλο και να εγγράψουν στο κτηματολόγιο την ιδιοκτησία τους. Και βεβαίως υπάρχουν πολυδομικά ζητήματα που σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, καθώς και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους συγκυρίους στις πολυκατοικίες, όπως είναι τα κοινόχρηστα, οι αγωγές των κοινοχρήστων, η κατάρτιση κανονισμού στις πολυκατοικίες. Όλα αυτά είναι αρρύθμιστα ζητήματα ή ρυθμίζονται με ένα καθεστώς απαρχαιωμένο και ανεπίκαιρο. Θα το εξυγχρονίσουμε αυτό το καθεστώς με σκοπό να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ των συνδιοκτητών και μια γρήγορη, απλή και αποτελεσματική διαδικασία για τη λύση της συγκυριότητας που θα οδηγεί την αξιοποίηση των ακινήτων.
1: Ωραία.
0: Πολύ
1: θα το
0: διαβάσουμε
1: και θα,
0: ξανά,
1: θα σας φιλοξενήσουμε ξανά.
0: Ναι, γιατί,
1: για να διαβάσουμε και τις λεπτομέρειες.
0: Γιατί βγαίνουν πολλές απορίες. Ας πούμε, θα μπορούμε να αφήνουμε την περιουσία μας στα παιδιά μας χωρίς να χρειάζεται να την πληρώσουμε για την.
2: Αυτές οι παρεμβάσεις, ξέρετε, αφορούν όλους τους Έλληνες και αφορούν την εθνική οικονομία. Η παρέμβαση για το κληρονομικό βρήκε πολύ μεγάλη, τεράστια αποδοχή, θα έλεγα, διότι αφορά.
0: Και να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
2: Ανταποκρίθηκαν με έναν τρόπο τον οποίο εμείς δεν περιμέναμε, τα επιμελητήρια, οι οικονομικές ενώσεις, δηλαδή οι άνθρωποι της αγοράς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να γίνει το ίδιο και με το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ και
0: να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, ήταν κοντά μας, μας έλυσε πολλές απορίες. Φεύγουμε γρήγορα εμείς, κυρία Κασίμη, για να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Κασιανή Βραχά. Την κυρία Κασιανή Βραχά και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Ένα. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εκεί.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: FM. Άτονος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στον δικασμό των άκρων και βεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναλυτικά στο enikos.gr. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο υφυπουργός δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μια εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο αθηνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο, με πυράβλους και ντρόουνς, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και 11 ακόμη να τραυματιστούν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, Κασιανή μου, να μας έπαιρναν μακριά σε άλλους τόπους. Τα UFO. Βέβαια, τα έλεγε ο Κώστας Τουρνάς. Ήτανε πάρα πολύ μπροστά.
1: Ήθελες να σε πάρει ένα UFO, να σε πάει πού?
0: Ενδιαφέρον θα είχε.
1: Ποιο πλανήτη θα ήθελες να...
0: Θα ήθελα να ταξιδέψω στο σύμπαν.
1: Στο σύμπαν, έτσι.
0: Ακριβώς, εκεί μαζί με τους εξωγήινους. Γιατί σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η Παγκόσμια ημέρα των UFO. Τα γνώστου ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα, όπως τα λέμε στα ελληνικά, τα UFO, όπως έχουν επικρατήσει στην διεθνή ορολογία, είναι σήμερα η γιορτή τους, με αφορμή το περιστατικό του Roswell, εκείνο το ανθρωπάκι το οποίο είχε βρεθεί, και έλεγαν από τότε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Νάτι, πρόσφατα παρουσίασε τα πιστήρια και ο πρόεδρος Donald Trump, αποδεσμεύοντας τα αρχεία. Το περιστατικό του Roswell συνέβη στις 3 Ιουλίου του 1947. Αλλά η Παγκόσμια ημέρα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου. Οι λάτρες, λέει, των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για να ανιχνεύσουν άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Οπότε αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα, προετοιμαστείτε για ανίχνευση UFO. Έχουν κάνει εμφανίσεις και στη χώρα μας.
1: Από αυτά που έχει ο κύριος Τραμπ δώσει στη δημοσιότητα, ναι, υποτίθεται ότι έχουν κάνει εμφανίσεις και στον ελλαδικό εναέριο χώρο.
0: Σίγουρα στα Τρίκαλα. Είδες που λέγαμε προχθές για τον κομίτη του Χάλε και τα λοιπά. Έχουν περάσει και UFO από τα Τρίκαλα. Υπάρχει και ένας βασικός μάρτυρας.
2: Ξέρω τι είναι, αρέσω τι είναι. Ουχουσίνη, πώς λένε, πώς του λένε το άλλο.
1: Ήταν
2: εξωγήινος ήταν.
0: Υπάρχει μάρτυρας λοιπόν εκεί στην περιοχή των Τρικάλων που τα έχει δει, ήταν ούφος. Όπως είπε, χαρακτηριστικά. Οπότε είμαστε σίγουροι τουλάχιστον για μία περίπτωση. Παλαιότερα φυσικά είχαμε και τον πολύ γνωστό και αγαπητό Τραμπάκουλα.
3: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα.
0: Από τις εποχές του Χάρι Κλίν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα UFO. Και είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Είτε τα βλέπουμε είτε δεν τα βλέπουμε, υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο,
1: τον κύριο Σιεφ Καλαμαράκη στο άλλο,
0: η κυρία Μαλία Κάτζου ξεκουράζεται, βρίσκεται σε άδεια, θα επιστρέψει κανονικά από τη Δευτέρα, μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά. Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας. studio@realfm.gr για να διαβάσουμε και εμείς τα email σας. Πείτε μας και για τα UFO τα οποία έχετε συναντήσει ενδεχομένως και εσύ πιστεύετε ότι υπάρχουνε και στην Ελλάδα. Τα έχετε δει?
1: Ναι.
0: Πείτε μας λοιπόν, γιατί περιμένουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Η Φέδρα για παράδειγμα λέει, σήμερα γιορτάζουν όλα τα ούφα. Έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα Φέδρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον αγαπητό, να σε καλά φίλε. Να και ο Παναγιώτης, χρόνια πολλά στα πολιτικά ούφο λέει, και έχουμε πολλά πανάθεματα. Ο Σπύρος, κανονικά λέει, σήμερα έπρεπε να είναι αργία με τόσα UFO που κυκλοφορούν γύρω μας. Καλημέρα και στο Διονύση. Δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα, επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της. Η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει. Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει, τα έχει ρίξει στα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
0: Α, okay.
1: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε το Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλή Πέμπτη λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε λέει ποτέ, να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
1: Είναι πολλά τα UFO.
0: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, Αρμενάκη. Αχ, λέει, πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης, στην Ελλάδα, λέει, έχουμε τουλάχιστον 300 UFO. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα, Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλ για το Μουντιάλ. Mm-hmm. Ωραίο παιχνίδι, μ' άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλ. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλ, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος, παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει μία παρατέταρτο, η Σενεγάλ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήταν και πολύ καλύτερη από το Βέλγιο. Λέω, εντάξει, τελείωσε το παιχνιδάκι, είχε πάει και μία παράτεταρτο, λέω, πες κοιμήσου. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν 5 και 10, η πρώτη κίνηση που κάνω αυτόματα, ανοίγω το κινητό να δω ειδησιογραφία. Μην έχει γίνει τίποτα τη νύχτα. Και βλέπω, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Έλα, Χριστέ, λέω, και Παναγία. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 89, ένα γκολ στο 86, ένα στο 89, το έκαναν 2-2, πήγαν στην παράταση και εκεί, λέει, στις καθυστερήσεις πήραν ένα πέναλτι. 3-2, πάει η Σενεγάλη καημένη.
1: Αντίο Σενεγάλη.
0: Πάει η Σενεγάλη. Πέρασαν οι Βέλγοι λοιπόν στους 16. Κρίμα, στεναχωρήθηκα. Όχι, το συμπαθώ και το Βέλγιο, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τη Σενεγάλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε. Συνεχίζει λοιπόν το Βέλγιο στη φάση των 16, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, οι οικοδεσπότες λοιπόν, και η Αγγλία, η οποία τα κατάφερε με τα χίλια ζόρια με το Κονγκό. Είδε το χάρο με τα μάτια της, 0-1 ήταν μπροστά το Κόγκο. Τελικά ο Χάρι Κέιν ξελάσπωσε την Αγγλία, έβαλε 2 γκολ και τους έστειλε στην επόμενη φάση, όπου εκεί δεν βλέπω να έχουν πάρα πολλές ελπίδες απέναντι στο Μεξικό. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά στη φάση των 16, καλά ήταν μέχρι εδώ. It's coming home, it's coming home, εντάξει, it's coming home, back to home, τώρα. Τα λέω αυτά για το φίλο μου το Σαπρανίδη.
1: Υπάρχει
0: εδώ πέρα.
1: Υπάρχει και μπιφ με την Αγγλία.
0: Ρε παιδί μου, ο Σαπρανίδης είναι ο παδός της Αγγλίας. Καταλάβες.
1: Και ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Και ο Κώστας Σαρδέλης, ναι. Και τους λέω, τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν το βλέπετε τόσα χρόνια. Δηλαδή μετά το 66 που έγινε η διοργάνωση εκεί πέρα στη χώρα τους και πήραν ένα τρόπαιο, μετά από εκεί πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Μα τίποτα. Λέω, δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν. Όχι, it's coming home. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Και Euro και όλα τα υπόλοιπα. It's coming home, it's coming home. Μας έχουν ζαλίσει. Θα σου πω εγώ λοιπόν τώρα που έρχεται το Μεξικό. Αυτές είναι πάντως οι ειδήσεις από το Μουντιάλ. Στην επόμενη φάση, Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Γιορτάζουν, λέει, και τα Ουφάδικα, γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Τα θυμάσαι, ρε φίλε? Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον με κύριε Δημόρφη. Τα Ουφάδικα ήταν τα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίναμε και ρίχναμε δεκάρικα τότε. Ναι, με τις ραχμούλες. Παπ, δεκάρικο και έπαιζες εκεί πέρα με τις ώρες. Γινώσουν ένα με το μοχλό. Να είσαι καλά, Παλιάτσε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παρασκάκη, και αυτός έχει πιστήρια για τους εξωγήινους, το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα, εκείνος δεν τα βλέπει, μόνο τα ακούει κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ανδρέα στην Πειραιά. Τα ούφο, λέει, της Σενεγάλης κατάφεραν να χάσουν δικό τους αγώνα. Έλα, δεν βρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Θα επανέλθουμε στα UFO στη συνέχεια, γιατί χρωστάμε και το απόσπασμα από τον περίφημο Τραμπάκουλα. Πάμε όμως στα σοβαρά, στα σοβαρά της επικαιρότητας. Και χθες, πριν τελειώσει η εκπομπή, Κασιανή, θυμάσαι ότι προλάβαμε την είδηση για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας και τις επίθεσεις που είχε συμβεί με τα γκαζάκια. Υπήρχε μόνο η είδηση ότι σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών.
1: Και πράγματι στις δύο πρώτες περιπτώσεις, γιατί έγιναν τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα 15 λεπτών περίπου, υπήρχε η αίσθηση ότι όπως και στις δύο πρώτες περιπτώσεις που ήταν απλά υλικές ζημιές, το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση της πολυτέφυρητηρίας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο και προχώρησε μετά η έκρηξη και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε μηχανάκια, προκάλεσε πολύ μεγάλη φωτιά, από την οποία υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε και τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυρία Νέστορα επίσης η ίδια έχει επίσης εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και νοσηλεύεται. Ο πατέρας της και άλλα δύο άτομα νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για κανονική δολοφονική επίθεση. Έτσι.
0: Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από μία δολοφονική, εγκληματική, τυφλή, τρομοκρατική επίθεση. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να βάλει γκαζάκια με βενζίνη, με έφλεκτο υλικό και ταυτόχρονα και με κάποια άλλα υλικά τα οποία γνωρίζουν οι αρχές από τις έρευνες που κάνουν, αποδέχεται ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί και κάποια ζωή. Είναι ενεγνώσικο. Οπότε αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις μαρτυρίες των γειτόνων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό, ειδικά στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, εκεί όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημιές, και δηλαδή πραγματικά από θαύμα γλιτώσαμε και τα χειρότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι κάτοικοι.
4: Εγώ άκουσα δύο κρίξεις. Πολύ έντονη φωτιά, πάρα πολύ καπνός, λόγω ότι είχαν καταστραφεί δύο αμάξια, οπότε τις αναθυμιάσεις και όλα αυτά, ο καπνός ήταν πολύ έντονος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο καπνός έφτασε μέχρι τον τέταρτο πέμπτο όροφο.
5: Κάτι στις 4:30-5 παρά, άκουσα φωνές. Χτυπούσαν και την πόρτα μου, μάλλον κάποιος που προσπαθούσε να σωθεί. Ήταν ο κύριος Νέστορας που πήγε στο δίπλα διαμέρισμα. Σηκωθήκαμε, πολύ καπνό μέσα στο σπίτι. Κατευθείαν πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο. Ξυπνήσαμε και την κόρη μας.
0: Αυτά λοιπόν είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες για αυτή την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο, ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.
1: Είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πώς γίνεται, πώς γυρνάει έτσι το μυαλό κάποιων ανθρώπων και θεωρούν ότι με το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι επαναστάτες, κάνουν κάποια μαγιά, χτυπάνε το σύστημα.
0: Όχι, είναι εγκληματίες.
1: Είναι
0: εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός.
1: Είναι διεστραμμένα μυαλά αρχικά.
0: Δεν δίνονται έτσι κοινωνικοί αγώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σε μια δημοκρατία, η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Δυστυχώς λοιπόν, μια γυναίκα δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, στην εντατική. Η κατάσταση της υγείας της από την αρχή χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, καθώς είχε εγκαύματα περίπου στο 80% του σώματός της. Και το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έστειλε μήνυμα εκεί από το Ιπποκράτειο για αυτούς τους εγκληματίες. Να ακούσουμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Δεν σας φοβόμαστε, ξεκινάει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας του γραφείου τύπου της, καλώντας τους πολίτες απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 7 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, για να συμπαρασταθούν πρώτα απ' όλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της.
0: Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα για αυτή την τραγική απώλεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία. Δεν μιλάμε για έναν θάνατο. Η γυναίκα αυτή δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ανάληψη ευθύνης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αρχικά τουλάχιστον είδαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας αυτής της γυναίκας και φυσικά πολύ περισσότερο μετά όταν έφυγε από τη ζωή. Οι αρχές βέβαια έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει επικεντρωθεί σε 3 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ εξετάζεται γενικότερα ένας πυρήνας που δραστηριοποιείται εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται καθαρά από κάμερες ασφαλείας την ώρα που τοποθετεί εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες. Ένα πρόσωπο λοιπόν φαίνεται καθαρά τουλάχιστον στις κάμερες. Από εκεί και πέρα υπήρξε καθολική καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Να ακούσουμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
7: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τουλάχιστον αυτές είδα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο κόμμα, αλλά αυτές έπεσαν στη δική μου αντίληψη.

0: και να ακούσουμε και τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
1: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Αυτό ελπίζουμε λοιπόν, να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να υπάρξουν συλλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι να τους πει κανείς ανθρώπους να οδηγηθούν σε δικαιοσύνη και να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Την παραδειγματική τιμωρία.
2: Ξέρεις τι, Ιωσήφ, η πραγματική τιμωρία που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να πεθάνουν στη φυλακή. Να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Αλλά δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και όταν τους πιάσει η αστυνομία, ελπίζω να γίνει σύντομα και δικαστούν, σε κάποια χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή αυτή είναι διαστραμμένα μυαλά.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα των πραγματικών αγωνιστών. Όσοι πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ανθρώπους αποτελούν πράξη αγώνα και επανάστασης, είναι βαθιά διαταραγμένοι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την χείριστη μορφή φασισμού. Καλημέρα και σε σένα, Κατερίνα. Είναι λοιπόν μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε σοκ βρίσκονται και οι άνθρωποι και οι τραυματίες, αλλά και οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, να συλλάβει κανείς το πόσο στιγνοί εγκληματίες, δολοφόνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν και έβαλαν λοιπόν αυτή τη φωτιά σε μια πολυκατοικία στις 4:30 τα ξημερώματα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των ενίκων αυτής της πολυκατοικίας. Κάποιοι είχαν διαφορετική αντίδραση, ανέβηκαν στους πάνω ορόφους, έβαλαν αυτές τις πετσέτες, τις βρεγμένες στο πρόσωπό τους και κατάφεραν να γλιτώσουν τα χειρότερα. Κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να κατέβουν προς την πιλωτή, όπως η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα, είχαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σαν αυτή που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι είσαι αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.

0: Real FM.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πάτε, καραμούζα!
6: Για να σου χαλάσει τη μέρα.
8: Λατό FM, στους 103,3.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, ένα διυπικού ομίλου Καρτερού.
10: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο iengrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8, στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων
8: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμών. Στους 103,3.
0: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένη, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τον Αποστόλη. Βέβαια, άσχετο με το ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, λέει όμως το ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, σας λέει κάτι. Στην ΕΜΕΑ, λέει, έχουμε δει αύξηση. Είναι λογικό αυτό? Καθόλου λογικό, αγαπητέ φίλε, και το λέγαμε και χθες. Και εγώ παρατήρησα λοιπόν, είναι ένα πρατήριο, δεν ξέρω γιατί, κάθε μέρα.
1: Ανεβάζει και λίγο.
0: Ανεβάζει και λίγο. Το έχω παρατηρήσει τώρα 3 ημέρες συνεχόμενες. Πώς συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν πέσει οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου. Έχει κατρακυλήσει κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Παρόλα αυτά, αντί να βλέπουμε μείωση, ή έχουμε πάγωμα, και εκεί έχουμε πάγωμα, στα περισσότερα είναι καρφωμένοι 1,899. Εκεί, καρφωμένοι. Ενώ υπάρχει και ένα πρατήριο που κάθε μέρα τσουμ ανεβάζει και λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα θα μειωθούν οι τιμές. Θα πάμε όμως στα θέματα της ακρίβειας στη συνέχεια.
1: Κοίταξε, είναι και το στο Υπουργείο. Βλέπω τώρα στο παρατηρητήριο την 26 Ιουνίου την Παρασκευή η αμόλυβδη ήταν στο 1923 και χθες 1 Ιουλίου ήταν στο 1933.
0: Ορίστε, πώς γίνεται αυτό ρε παιδί.

0: Αυτά στο 3,9 ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. Μειώθηκε βέβαια σε σχέση με τον πληθωρισμό του Μαΐου, αλλά και αυτό είναι κάπως λογικό. Ήταν 4,9 το Μάιο, 3,9 τον Ιούνιο. Γιατί αποκλιμακώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια κυρίως και στις υπηρεσίες. Στα τρόφιμα όμως ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός, δηλαδή ήταν 2,6 και πήγε 2,5. Συνεχίζονται οι αυξήσεις σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, 2,6-2,5. Ταυτόχρονα να πούμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,8. Πάλι είμαστε μπροστάτιδες, δηλαδή μία μονάδα τουλάχιστον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Νομίζω είμαστε η πέμπτη ή έκτη χώρα με τον
0: πέμπτη
1: χώρα με τον μεγαλύτερο.

0: Brent είναι λέει στα 70 δολάρια, στη Θεσσαλονίκη πήρε 2 λεπτά το λίτρο. Ορίστε, αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Και ξέρεις, θα περιμένουμε από ό,τι άκουγα από την κυρία Ζάγκα την Παρασκευή να δούμε και αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου θα φανεί το ότι σταμάτησε το μέτρο με τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο. Από την Παρασκευή θα φανεί, οπότε θα δούμε μεγάλη αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ο Ηλίας από την άλλη θέλει να τα βλέπει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά πάντως ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις πιθανές μειώσεις τιμών. Αγαπητέ Ηλία, μακάρι να περιμένουμε, αλλά τόσα χρόνια δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όλο περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν βλέπουμε φως. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση, αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
0: Δυσκολίες bye-bye, έχεις AI αν πας στα public και θα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Αριστοτέλης από το Φάλιρο και έχει σημασία γιατί το μήνυμα έρχεται από το Φάλιρο, έτσι, από γνωστή κόκκινη περιοχή και λέει καλημέρα σας. Το πρώτο UFO που θα δείτε σήμερα είναι αυτό που θα σας πει την κίνηση. Δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου, ο φίλος από το Φάλιρο στέλνει το μήνυμα με αγάπη, βέβαια το στέλνει.
1: Τον Παναγιώτη μας.
0: Το στέλνει με αγάπη και με χιούμορ. Εντάξει, δεν ήθελε να το προσβάλλει, έτσι. Με αγάπη στο στέλνει το μήνυμα ο φίλος ο Αριστοτέλης.
2: Το δέχομαι στα βαθιά από νωρίς.
0: Έτσι,
2: καλημέρα.
0: Μπράβο παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Θα πούμε και για το Φάλιρο, αλλά θα ξεκινήσω με τον Κηφισό και είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρα το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας και στη Σμάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Από την παρουσία τροχονόμων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο κόκκινο το Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολανή.
1: Μισό λεπτό θέλω τον Παναγιώτη μέσα, γιατί μου έχει στείλει ένας μπασκετικός φίλος του Ολυμπιακού. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να απαντήσω Βολάνιος. Να ρωτήσω κάτι εσένα, Ιωσήφ. Αφού αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, γιατί παίρνετε παίκτες από τον Ολυμπιακό?
0: Ποιους παίκτες πήραμε? Το Φαλ. Καλά, για τρίτο ψηλό το πήραμε. Για τρίτο backup το πήραμε. Για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Για να απαντήσει ο Παναγιωτάκης, το είπα.
0: Οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίρνουμε είναι η τρίτη τη τάξη που θα αγωνιστούν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι.

0: ναι, βέβαια. Αυτό. Πετάγεται και ο Σαμπρανίδη, παιδιά, έχω μπλέξει. Είτε την Κάντζου έχω, είτε την Βραχά έχω, έχω και το Σαμπρανίδη, έχω και το Βολάνιο, Παναγία μου, μιλάμε για φωλιά εδώ μέσα. Φωλιά!
1: Πιστεύω όμως θα τον χρησιμοποιήσει αρκετά το Φάλο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι πιστεύεις.
1: Πιστεύω ήρθε έτσι χαλαρά, όμως θα εξελιχθεί σε κλειδί για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Παναγιώτη Βολάνιε και Νίκο Σαμπρανίδη και Κασιανή Βραχά, ένα θα σας πω.
2: Πες.
0: Η ομάδα χθες το πρώτο της παιχνίδι πέταγε φωτιές. Στο πρώτο ξεμούδιασμα ο Παναθηναϊκός χθες πέταγε φωτιές. Συνέτριψε με 4-0 την Χέλμουτ Σπορ. Μια πολύ σημαντική ομάδα της Ολλανδίας που τερμάτισε στη 18η θέση της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά έφαγε χθες 4 γκολ. Οπότε πάμε πολύ δυνατά για τη νέα σεζόν. Τρέμεται. Κόψε με. Διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα της ακρίβειας. Είπαμε θα το ανοίξουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, συνομιλώντας με τον κύριο Κορκίδη. Σας είπαμε για τα στοιχεία του πληθωρισμού. Από εκεί και πέρα το πάρτι με τις τιμές συνεχίζεται. Το δηλώνουν οι πολίτες καθημερινά. Τουλάχιστον όμως ας κρατήσουμε ότι υπάρχει συναντήληψη. Όπως ακούσαμε, μετά από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, υπάρχει συναντήληψη. Έχουν αρχίσει και μας νιώθουν, δηλαδή, νιώθουν το πρόβλημά μας και θα σταθούν δίπλα μας, όπως καταλαβαίνουμε. Και λέει ο Θοδωρής, για παράδειγμα, ότι μέχρι να πέσουν οι τιμές και τα πετρέλαια και να βρεθούν λύσεις, θα έχουν περάσει τα χρόνια και εμείς θα έχουμε τεινάξει τα πέταλα. Έλα, βρε Θοδωρή, δεν θέλουμε να είσαι απαισιόδοξος. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Κουίζ, τι σχέση έχει, λέει, το πρωτάθλημα με την ντομάτα? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Να σε καλά, Μιλτιάδη, στην πανέμορφη Κέρκυρα. Έχετε λυσάξει με τα UFO. Επειδή ακούσατε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO, έχετε λυσάξει εδώ στα μηνύματά σας. Στέλνετε πάρα πολλά παραδείγματα και για επαφές που είχατε εσείς με UFO ή που βλέπετε να υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Σας είχα τάξει όμως από την αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον περίφημο Τραμπάκουλα, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε επαφή με εξωγήινους. Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μοναδικό Χάρι Κλίν.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων προκαλέσαν πανικών. Ο καταζητούμενος από ημέρας, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ενετοπίστη τελικό εις καλύβιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσεις περιοχής και εινάγκαστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί οι συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Δηλαδή, τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πολλά και τέτοια από τον ουρανό. Είδα λάμψεις.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα δεδεότητος, διότι αυτό το δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Αυτά κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Τα όντα αυτά από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα.
1: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
3: να προσέχετε την πόρτα.
0: Αν ποτέ τα δείτε λοιπόν, να προσέχετε την πόρτα. Ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο Χάρι Κλίν και ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Τραμπάκουλας, βέβαια.
0: Τώρα, επειδή έλεγε για την τρύπα εκεί πέρα ο Τραμπάκουλας που είδε, πάμε στην άλλη τρύπα, αυτή η οποία δημιουργήθηκε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, καθώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Το Μέγκα λοιπόν χθες δημοσιοποίησε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μηχανικοί που έκαναν εκεί τις εργασίες στην νέο ανεγυρώμενη οικοδομή, και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα μηνύματα είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
4: Στο SMS λέγανε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή οι μηχανικοί να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιστήριξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στο τέλος να συμβαίνει το περιστατικό και να καταραίει μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, στις 9 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και θα έχουμε θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι». Άρα είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και το μέγεθος του προβλήματος, και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουν έστω την τελευταία στιγμή. Βέβαια, αυτό δεν κατέστη εφικτό και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήδη είχαν αντιληφθεί την σοβαρότητα του θέματος, κάτι το οποίο πιστοποιεί και η μηχανικός, η οποία κλήθηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, η οποία τρομαγμένη και από τις εργασίες, από το θόρυβο, αλλά και από το γεγονός ότι έτριζε ολόκληρη πολυκατοικία, κάλεσε λοιπόν δική της μηχανικό ώστε να της πει τι πρέπει να κάνει. Είναι λοιπόν η κυρία Σελίνα Τσάφου, μηχανικός, η οποία έσπευσε στο σημείο μίλησε χθες στον Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για το τι αντίκρισε όταν έφτασε και τι συνέστησε να κάνουν οι ενικοί.
5: Το φαινόμενο της ανατροπής του κρύου προχωρούσε γρήγορα και γι' αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ενικών. Το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία. Μέσα για μισή ώρες που μου πήρε εμένα να φύγω από το γραφείο μου και να φτάσω στα Δεκάλωνα και να το δω από κοντά, είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο. Εγώ την ώρα που πήγα δεν γίνονταν εργασία. Ήρθε μετά μια πρέσα για να ρίξει πετό για να ανακόψει το φαινόμενο. Ήταν μια λογική κίνηση. Εκείνη την ώρα δεν ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν πολλές εργασίες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν.
0: Προσπάθησαν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή με πετό ταχείας πήξεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη μηχανικός λοιπόν κλήθηκε επειδή οι κάτοικοι είχαν δει, οι ένικοι της πολυκατοικίας, ότι έχει αποκολληθεί η πολυκατοικία και ότι υπάρχει μια ρογμή με την πολυκατοικία την διπλανή. Και μέχρι να φτάσει η γυναίκα μετά από 2,5 ώρες, αυτό το κενό είχε μεγαλώσει. Δηλαδή από τους 15 πόντους περίπου που της είχαν πει, όταν έφτασε εκείνη, είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό.
4: Είχε πάρει κλίση περίπου 15% σε σχέση με το όταν βρίσκεται σε όρθια θέση, σε κανονική θέση η πολυκατοικία. Και ευτυχώς ενημερώθηκαν οι ένικοι και βγήκαν έξω. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα αυτής της υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας, που ναι, μεν είναι σώοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν πού να κοιμηθούν. Έχουν χάσει όλη τους τη ζωή.
0: Έχασαν την περιουσία τους. Έχασαν τα σπίτια τους. Είναι και το σοκ το οποίο έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο, το οποίο έμεινε στην πολυκατοικία και προφανώς είναι κάτω από τα χαλάσματα. Άκουσα την ιδιοκτήτρια που μίλησε χθες στον Αντένα με πόνο ψυχής, λέει: δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η ψυχή. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί τονίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες. Γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν για να εκδοθεί μια άδεια να συνοδεύεται από γεωτεχνική μελέτη. Κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με μηχανικούς με τους οποίους μίλησα χθες. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Ένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτυργίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Λατό FM στους 103,3.
17: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
18: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
17: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
18: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
17: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
18: Ζουμάκη στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
17: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
18: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
17: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
19: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
20: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
21: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
22: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
23: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
24: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
25: 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
26: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: παιδεία.
1: Αποφεύγουμε και αυτό τώρα τελευταία να πολύ πηγαίνουμε, γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία.
2: 80 ευρώ μόνο στο σούπερ μάρκετ, όχι τα υπόλοιπα. Κάτσε ρε φίλε, τι παίρνω ας πούμε.

0: Επανάκριβα. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βρίζω μόνη μου, λες και είμαι τρελή. Με κοιτάει ο κόσμος και δηλαδή δεν μπορώ.
1: Μια φορά το μήνα ψωνίζω. Και τι να κάνω, αφού δεν βγαίνω ρε παιδιά.
2: Πέντε πραγματάκια κοντά 50 ευρώ. Άντε τώρα να ζήσεις οικογένεια.
3: Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή εσείς...
4: Πάμε και τα κοιτάζουν, δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε.
5: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας, ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
6: Καθημερινές ιστορίες αγάπης και τρέλας που βιώνουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Πάνε, βλέπουν οι άνθρωποι τις τιμές. Άκουσε στην άλλη την κυρία, λέει: μπαίνω μέσα και βρίζω μόνη μου. Με κοιτάει όλος ο κόσμος.
7: Και νομίζω ότι είμαι τρελή. Τι να κάνει, κυρία.
6: Λοιπόν, μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό. Μην όχι με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μία κυρία. Στοκόμαστε εκεί στο διάδρομο, κοιτάμε τα προϊόντα. Κοιτάζει λοιπόν τις τιμές και λέει: μόνη της. Χώνει, βρίζει κτλ. Κάποια στιγμή ξέρεις την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον τη συμφωνία κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχθηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη. Στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
7: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
6: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή, στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό, οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ, 3-2 τη Σενεγάλη με γκολ στο τέλος της παράτασης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Πήραν και οι τρεις αυτές ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα των UFO. Αν έχετε κάποιο γνωστό UFO να του ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rand. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rand γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Eden Rand μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rand. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rand.
7: Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμά σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
6: Καλημέρα στον Νίκο, στην Αίγινα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Πάνο. Έπεσε, λέει, ο φόρος στα καύσιμα και από σήμερα η βενζίνη έχει 1,40 το λίτρο. Mm-hmm. Στη Σουηδία. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα από την πατρίδα. Τουλάχιστον πέφτει και κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το λέμε καθημερινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ακούσατε και στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που και χθες είχε πολύ χρήσιμα ευρήματα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά οι πολίτες, λοιπόν, σε ένα ποσοστό 73,8% λένε ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός, η οικονομία, η μισθή και οι συντάξεις. Και η ακρίβεια, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Τι λέει, λοιπόν, για την κατάσταση που πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ξαναβγήκε πάλι το τευτέρι.
8: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
6: Βγήκανε πάλι τα τευτέρια, λοιπόν, στα κρεοπολία και είναι απόλυτα λογικό. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, καλά για το μοσχάρι δεν το συζητάω, αλλά όλα έχουν ανέβει, έχουν ξαναβγεί μέχρι και τα τευτέρια. Οι πολίτες από την άλλη παραμιλάνε. Παραμιλάνε βλέποντας τις τιμές καθημερινά, κάνοντας τις αγορές τους. Θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, πολίτες από τις Σέρες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τοπικό σταθμό, από τον σταθμό Επιλογές, για την κατάσταση με την ακρίβεια και πώς τα βιώνουν τα πράγματα. Για να ακούσουμε, λοιπόν, το ρεπορτάζ.
9: Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της χώρας προχώρησε σε μια μεγάλη συμφωνία με στόχο να δώσει ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Για τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο θα βοηθήσει, ρωτήσαμε τους Σερέους καταναλωτές να μας εκφράζουν την άποψή τους με τους ίδιους να δηλώνουν.
10: Αν γίνει, θετικό είναι. Καλό.
11: Η ακρίβεια εξακολουθεί να
10: υπάρχει. Μας δέρνει άγρια.
12: Η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Αν είχαμε το Τσίπρα θα ήταν πιο καλά. Ναι, θα μας έβαζε πάλι να χρουστάμε λεφτά.
11: Είναι ένα θετικό μέτρο.
12: Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
11: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο με τα σούπερ μάρκετ. Θα βοηθήσει λίγο να κρατηθεί.
12: Προσπαθεί ο άνθρωπος. Τι να σου κάνει. Τι να σε κάνει αυτός.
13: Είναι καλά να το κατεβάσουν. Είναι πολύ ακριβά.
11: Θα βοηθήσει αυτό το μέτρο, λέτε.
13: Θα βοηθήσει, βέβαια, θα βοηθήσει.
14: Με 400 ευρώ σύνταξη βοηθάει το μέτρο. Βοηθάει το μέτρο. Θα ήθελα να τους τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά που έχω, να μου δώσουν αυτοί τα δικά τους. Πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά.
11: Πώς τα βγάζει πλέον κανείς?
14: Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Μόνο το φαγητό, τίποτα άλλο. Το φαγητό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν περισσεύει τίποτα. Με 400 ευρώ, ποια αύξηση? Τίποτα.
11: Είναι απλησίαστο πλέον το σούπερ μάρκετ.
14: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σε λέω, πάμε, παίρνουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε.
11: Πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
14: Σε παρακαλώ, αυτά είναι στο παρελθόν.
6: Υπάρχουν, λοιπόν, πολίτες οι οποίοι λένε ότι μπορεί και να αποδώσει η συγκεκριμένη συμφωνία και τα συγκεκριμένα μέτρα και να δούμε πραγματικά μειώσεις τιμών. Υπάρχουν και πολίτες, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία στο τέλος, που λέει τι, με 400 ευρώ, για φαντάζω τώρα, μια γυναίκα που είναι με σύνταξη 400 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα.
7: Και ξέρεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή το 400, γιατί είναι των αγροτών η σύνταξη που έχει βγει, που έχει βγει για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή παλιότερα δεν είχαν ένσημα οι αγρότες. Οπότε πολλοί στην επαρχία, πολλοί συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή τη σύνταξη των 400 ευρώ και καλούνται να βγάλουν πέρα το μήνα τους, που 400 ευρώ, αν πας στο σούπερ μάρκετ, μόνο τα 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα σου.

0: Περιμένοντας όλοι λοιπόν να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η συμφωνία που υπήρξε με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε σε πρώτη φάση να μην δούμε νέες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και ταυτόχρονα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες από την άλλη με προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Μια τέτοια πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός έκαναν τρεις προτάσεις από το επιμελητήριο σχετικά με την ακρίβεια. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου με κίνητρα για τις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω αφορολόγητου αποθεματικού. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βραχά, κύριε.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Κορκίδη.
1: Να τον ξανακαλέσω.
0: Μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω. Συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Καλαμαράκη, κύριε Βραχά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Κύριε Κορκίδη, επιτέλους είδαμε και κάποιες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Θέλουμε λίγο λοιπόν να μας πείτε για αυτές τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν από εσάς, δηλαδή, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός.
2: Ναι, πράγματι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές εξαργύρωσαν την άρση του πλαφών με μια μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο. Μεσολαβεί ένα δίμηνο, Ιούλιος και ο Αύγουστος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα αποδεχτούν και με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν, αν θέλετε, αυτή την αλληλοκατανόηση την οποία έτσι εξέφρασαν οι δύο, τη συναντήληψη που έχουν μεταξύ τους, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα στις θερινές εκτόσεις 13 Ιουλίου 31 Αυγούστου.
0: Αυτό όχι... μπορείτε λίγο να μας το πείτε έτσι πιο αναλυτικά, ναι. Τι εννοείτε?
2: Οι εκτόσεις, ξέρετε ότι είναι προαιρετικές για κάθε επιχείρηση. Δεν είναι υποχρεωτικές παρά το γεγονός ότι είναι οι εκτόσεις οι τακτικές, οι θερινές, διαρκούν 50 ημέρες. Και συνήθως τα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε εκτόσεις, αλλά στα μπαζάρ προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που πουλούνται σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, εκτός τροφίμων. Ας βάλουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκτόσεις και τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο μια σταθεροποίηση και πάγωμα των τιμών στα ύψη, θα έχουμε μια μείωση των τιμών που θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μπορεί να επικαλεστούν ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εισαγόμενη κατανάλωση για τους τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και τρώνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων, αλλά αυτό βοηθάει στην κατανάλωσή τους. Δεν μας πειράζει στο να αγοράσει και ο τουρίστας φθηνότερα.
0: Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι, καμία αντίδραση, παρά το γεγονός ότι δύο φορές την έχω απευθύνει στον κύριο Πεταλά, τον διευθυντή της
0: Ένωσης των
2: Σούπερ Μάρκετ. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου είπε ότι κάνουν στα μπαζάρ προϊόντα. Μα στα μπαζάρ προϊόντα κάνουν όλοι. Το θέμα μας είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια άμεση πρόταση, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, προς τους ίδιους. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πετυχημένος κλάδος, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αγοράζει επιπιστώσεις και πουλάει τις μετρητής. Μου θυμίζει το κάδρο, ξέρετε, ο πολλών της μετρητής και ο αγοράζουν επιπιστώσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δείξουν αυτή την καλή διάθεση την οποία έχουν και να έχουν συναντήληψη με τον καταναλωτή, όχι με την κυβέρνηση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι... θα μπορούσαν πραγματικά, αυτό δεν είναι άμεσο αν θέλετε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες κατά την άποψή μου, ειδικά μετά τον κορονοϊό που τα σούπερ μάρκετ γίναν τράπεζες. Θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή, να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε και φθηνότερες τιμές. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές και ευάλωτοι στις τιμές.
1: Μας το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα του αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο στο αφαιρούσαν από τα κέρδη ένα ποσοστό, μπορεί τις τάξεις να είναι του 3%, του 5%. Και σου λέγανε μέσα σε μια τριετία είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις. Να του δοθεί λοιπόν αυτό το αφορολόγητο αποθεματικό σε ένα ποσοστό και σε διπλάσιο ποσοστό να υποχρεωθούν να επενδύσουν στην αγροτική μας παραγωγή. Δηλαδή να επενδύσουν στους αγρότες μας, στο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Να συνεργαστούν με τους αγρότες, να δημιουργήσουν, αν θέλετε, συνέργειες με τους αγρότες, να επενδύσουν και να έχουν, όπως έχουν αυτή μια σταθερή ζήτηση και πώληση, να έχει ο αγρότης μια σταθερή ζήτηση και να ξέρει ότι κάθε χρόνο.
1: Και χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
2: Νομίζω ότι ναι, μειώνουμε τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το κυριότερο είναι ότι επενδύεις σε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις ότι θα σου φέρει και κέρδη. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν.
0: Άρα επένδυση στην ελληνική παραγωγή, αυτό
2: ελληνική
0: λέτε κύριε Κουρκέδη.
2: Παραγωγή, μάλιστα, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ανεπίτρεπτο να πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης 50.000 και να αγοράζουμε από το Βέλγιο και την Ολλανδία με 800 και 500.000. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να είχαν επενδύσει οι όμιλοι. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά σε ένα μέρος, όχι σε μεγαλύτερη έκταση. Εγώ λέω να τους δοθεί και φορολογικό κίνητρο να το κάνουν. Και το τρίτο είναι ότι από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από την Nielsen και από την Ελστάτ, ο μέσος όρος πώλησης ως προς το ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ είναι 11%. Δηλαδή από τους τρεις συντελεστές που έχουμε, 11% είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ των πωλήσεών τους. Θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση γενναία και να πάμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ αντί για τους τρεις που έχουμε τώρα, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή το 24 να γίνει 19 και το 13 να γίνει 9 ή 10, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, δεν μιλάμε, να ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, οι σούπερ μαρκετάδες καταβάλουν 2 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΦΠΑ. Κάνουν ένα τζίρο γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι σχεδόν το 40% του τζίρου της λιανικής, του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάμε σε δύο συντελεστές, να γίνει ανακατάταξη των κωδικών των προϊόντων, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε στο χαμηλό συντελεστή και τα υπόλοιπα στον υψηλότερο. Και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα από ΦΠΑ, το επαναλαμβάνω, και αξιτικά μάλιστα ανάλογα με τον τζίρο, και από εκεί και πέρα να πάψει η Ελλάδα να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Ο τουρίστας στην χώρα του πληρώνει ΦΠΑ 20, 19, 18, έτσι δεν πληρώνει 24.
0: Πάντως, μετά από καιρό, η αλήθεια είναι ότι ακούω συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιος δηλαδή καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Και ελπίζω, κύριε Κορκίδη, να ακουστούν αυτές οι προτάσεις που καταθέτετε και να συζητηθούν.
2: Κύριε Καλαμαράκη, τις στείλαμε, τις κάλαμε δελτίο τύπου. Μιλήσαμε με, όπως είπα, είδατε και δημόσια για αυτό το θέμα. Αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις, καλό είναι να υποθούν. Και την επόμενη φορά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε συνάντηση για συμφωνία κυρίων γίνει, δεν μπορεί να καλύψει το 75% του κλάδου των τροφίμων που είναι τα σούπερ μάρκετ πράγματι, και το ΣΕΒ πρέπει να καλύψει και το 25% που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και οι οποίες ενδεχομένως να τηρούν για τις συμφωνίες καλύτερα από τους μεγάλους.
0: Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα επόμενα
2: πολύ
0: βήματα.
2: Πολύ ευχαρίστως, να είστε καλά. Έχουμε καιρό μπροστά μας.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Τρεις προτάσεις λοιπόν για την αγορά μετά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Τις ακούσατε κι εσείς. Ελπίζω να τις ακούσουν και αυτοί που πρέπει και τουλάχιστον να μπουν στη διαδικασία να τις συζητήσουν, να τις μελετήσουν, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος.
1: Και ακούγονται, Ιωσήφ, και πάρα πολύ λογικές οι προτάσεις. Δηλαδή δεν ακούω κάτι ακραίο ή κάτι δύσκολο να γίνει.
0: Από έναν άνθρωπο που γνωρίζει την αγορά, ακριβώς. Δηλαδή δεν μιλάει αόριστα, γνωρίζει τι συμβαίνει ακριβώς, οπότε έχει κάποια βάση αυτό το οποίο προτείνει. Κύριε Νικόλα Ισαπρανίδη, θέλεις διάλειμμα, θέλεις τίτλους ειδήσεων, πάνω που πήγαινα να σας πω, ρε παιδιά, για τον Τραμπ. Εμείς μπορεί εδώ να γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Ο Τραμπ όμως έχει κέρδη. Κέρδη τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Θα σας τα πούμε μετά.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ορζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγηση.

0: Κάλεσε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player.
6: Λατό FM, στους 103,3.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
15: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. αρκετά και αθόρυβα και τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, καταλήγοντας ότι θεωρεί ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα.
18: Υπάρχουν τα ντοκουμέντα από κάμερες που έχουν εξασφαλίσει οι άνδρες της και γυναίκες της Τρομοκρατικής, με αποτέλεσμα να έχουν συνεχίσει την έρευνα, να την έχουν φτάσει, όπως μας λέει και η κυρία Δημοβουλίδου, σε τελικό σημείο. Ελπίζουμε αυτοί οι άνθρωποι σε εισαγωγικά να συλληφθούν και να ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και της φυλακής.
17: Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η ΟΝΕΔ διοργανώνει σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα. Ενώ ο γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε δηλώσεις του είπε ότι αυτή η εμπριστική επίθεση ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο και γενικότερα στην πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει για εκενώσεις στις καταλήψεις.
18: Εντάξει, βιαστικό συμπέρασμα αυτό από τον κύριο Κυρανάκη. Να δούμε τι συμπέρασμα θα καταλήξει η αστυνομία και τι θα δούμε στη δικαιοσύνη, στη δίκη που θα ακολουθήσει.
17: Τώρα, χθες είχαμε και το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, χρήσιμα ευρήματα. Εκεί λοιπόν τι λένε οι πολίτες? Ότι σε ένα ποσοστό περίπου 56,7%, εάν δεν υπάρξει αυτοδυνάμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, θέλουν να γίνουν ξανά εκλογές. 56,7%. Ενώ το 39% θα προτιμούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε ένα ποσοστό περίπου 60% των πολιτών θέλουν να γίνουν δεύτερες εκλογές εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες. Πολύ ενδιαφέρον επίσης το ερώτημα σχετικά με όσους δεν είχαν πάει να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές δηλαδή του 2023. Εκείνοι λοιπόν που δεν ψήφισαν και ρωτήθηκαν τώρα κινούνται, όπως φαίνεται περισσότερο, προς τα κόμματα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, προς την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτοί φαίνεται ότι βγαίνουν ωφελημένοι από τους πολίτες οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και θα πάνε τώρα. Και υπάρχει ένα τρίτο χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα. Εκεί λοιπόν ένα 29% των πολιτών δηλώνουν ότι χρειάζεται, θα είναι καλό να κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, αυτοί που απαντάνε ότι θα το ψήφιζαν είναι περίπου στο 2,9%. Τι γίνεται όμως? Οι περισσότεροι ψηφοφόροι των κομμάτων, όχι της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρούν αναγκαίο και πολύ καλό να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης φτάνει το 56,7%. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 56% θεωρούν πάρα πολύ καλό και αναγκαίο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο Ενώπιος Ενωπίου, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ενώπιος Ενωπίου. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία. Ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη απάντηση και από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Really Τώρα τα κόμματα συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Δωδεκάνησα. Εκεί συνέχισε την περιοδία του σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο. Εκεί όπου έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι την κυβέρνηση της συμφέρει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συγκρίνεται μαζί του.
19: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ένα το επιχείρημά του. Να συγκρίνεται με τον Τσίπρα. Ή Κυριάκος

0: νόμου οι προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
1: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα δηλαδή που καίει τους περισσότερους Έλληνες.
2: Κύριε Μητσοτάκη, μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η εσκροκέρδεια θερίζει.
1: Έχει προκύψει και ένα θέμα μετά από δημοσίευμα του ζούγκλα.gr.
3: Ναι.
1: Υπήρξε λοιπόν ένα δημοσίευμα χθες, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού το 2022 είχε συμμετοχή κατά 50% σε μια εταιρεία στην οποία ήταν και διαχειρίστρια. Και το συγκεκριμένο λοιπόν δημοσίευμα αναφέρει ότι τότε το 2022 αυτή η εταιρεία απέκτησε ένα ακίνητο μέσω πληστηριασμού από φαντ.
3: Και μάλιστα σε τιμή πολύ μικρότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, νομίζω 33.000 ευρώ περίπου. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό. Η κυρία Καριστιανού απάντησε λέγοντας ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι συμβαίνει στην εταιρεία αυτή, ότι ήταν διαχειριστής ο πρώην σύντροφός της, και ότι όλο αυτό έγινε, δημοσιεύθηκε μετά από απειλές που δέχθηκε από μέλη του κόμματός της, τα οποία ήθελαν να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία και να λάβουν και κάποια θέση στο κόμμα. Δεν η ίδια λέει ότι δεν υπέκυψε σε αυτές τις απειλές, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιήσουν αυτή την είδηση για τους πληστηριασμούς.
1: Πάντως η κυρία Καριστιανού παραδέχεται ότι ήταν μέτοχος στην εταιρεία και διαχειρίστρια, αλλά λέει ότι την ευθύνη είχε ο τότε σύντροφός της, και όταν ρωτήθηκε αν κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποκτήσει ένα ακίνητο μέσω φαντ, είναι νόμιμο βέβαια, αλλά αν είναι ηθικό, είπε ρωτήστε τον τότε σύντροφό μου. Αυτό για να έχουμε και τις δύο πλευρές, και επειδή σε όλα θέλουμε να έχουμε και τις δύο πλευρές, υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα, και λέει. Η ανακοίνωση της Ελλάς. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Θέλετε να το πάω μέχρι το διάλειμμα?
1: Όχι.
4: Θα το προσπαθήσω. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα από Γκάζι μέχρι Ταύρο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγμουτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας.
1: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, επειδή αναφέρεσαι στην Αττική Οδό και ειδικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έρχεται μήνυμα από ακροατή, ο Παντελής το έχει στείλει, ότι υπάρχουν δύο πεζοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εκεί κοντά στο ύψος του ξενοδοχείου. Μας το στέλνει τώρα. Οδηγός λοιπόν από την περιοχή. Υπάρχουν δύο πεζοί τώρα, έχουν μπει μέσα, κυκλοφορούν, θα μάθουμε περισσότερα. Αλλά ναι, όσοι κινούνται εκεί στην περιοχή, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους. Έτσι, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή.
4: Και θα μιλήσω και με την Αττική Οδό να ενημερώσουμε. Και τέλος καθυστερήσεις είναι 10.

0: 15 λεπτών στην Αττική Οδό, στην Περιφερειακή Μητώ, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
2: Αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές όπως Triploin Angus Ιρλανδίας και Ribeye Angus Ιρλανδίας για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου. Και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Triploin Ιρλανδίας που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Street Steak Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης.
1: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω και εγώ και εσύ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος για χρόνια προσπαθούσε να μπει στη Βουλή, τα κατάφερε το 2015, μέχρι και το 2019 βρέθηκε στη Βουλή. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε λοιπόν συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στον Βασίλη Λεβέντη.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέψαμε και είχαμε άμεση ενημέρωση από την Αττική Οδό για ένα φίλο πριν που μας έστειλε ότι υπάρχουν πεζοί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Υπήρχαν όντως στο ύψος της Κάντας, έχουν απομακρυνθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι καθαρή Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Λέγαμε νωρίτερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα κατάφερε, έχει μετατρέψει το Λευκό Οίκο σε μια κερδοφόρα προσωπική επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν μια έκθεση 927 σελίδων που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ και αποκαλύπτει σημαντικά κέρδη από νομικούς συμβιβασμούς και επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τι αναφέρει? Ότι το 2025, στο πρώτο έτος δηλαδή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τα συνολικά του έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 1,4 δις προήλθε από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του, που ευνοήθηκαν από προεδρικές αποφάσεις. 1,5 δις λοιπόν μόνο από την εύνοια προεδρικών αποφάσεων και από τα κρυπτονομίσματα. 2,2 στο σύνολο. Καθόλου άσχημα.
2: Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος.
1: 2,2 δισεκατομμυριάκια ο προεδράρας τρώει καλά, έχει βάλει και τον κόσμο σε περιπέτειες. Αυτός όμως το απολαμβάνει.
2: Περνάει μπέικα.
1: Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player με τις οδηγίες, θα τις ακολουθήσετε και θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
2: Πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News. Αυτή την Κυριακή έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα και στην Ολυμπία, καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σαν σήμερα όμως, Κασιανή μου,
2: ναι.
1: 2 Ιουλίου του 1961, τόσο μακριά, η Μέρι Λίντα κερδίζει το πρώτο βραβείο στο 3ο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού της ΕΙΡ, ερμηνεύοντας την απαγωγή σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
2: Yes.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
5: Φουλ.
4: Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
15: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
14: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
15: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
15: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
14: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
15: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
14: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
16: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
18: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Σε δεκάδες χιλιάδες, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.
22: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσβεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Βαριά σκιά στην πολιτική ζωή της χώρας ρίχνουν οι τρεις τρομοκρατικές δολοφονικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στα σπίτια τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις που οδήγησαν και σε απώλεια ζωής. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν».

σκότωσαν την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν 4 τραυματίες. Και αποδεικνύεται έτσι ότι δεν υπάρχει διαβάθμιση στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν light τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως ορισμένοι δήθεν ακτιβιστές προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού μας συστήματος και της πολιτείας, του κράτους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτούς τους δήθεν ακτιβιστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων τα τελευταία χρόνια. Είναι οι ίδιοι κατ' ουσίαν, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές τους, τον τρόπο δράσης τους, που έκαψαν τη Μαρφίν. Και μόνο κατά τύχη, σε ορισμένες από τις ενέργειές τους, δεν είχαμε νεκρούς. Μόνο κατά τύχη.

η βία πάντοτε, πάντοτε, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο απόλυτο από την πολιτεία, από το κράτος. Δυστυχώς, θα το ξαναπώ, έχουμε νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια ορισμένες μορφές εκδήλωσης βίας, οι οποίες οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, σαν αυτά που ζήσαμε χθες. Στην Καθημερινή διαβάζω ότι ο πυρήνας που βρίσκεται πίσω από την δολοφονική επίθεση είναι ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνδέονται με δύο καταλήψεις που έσπασαν με την παρέμβαση των αρχών το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια θα βρεθούν τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι θέμα πολύ λίγων ωρών ή ημερών η αποκάλυψή τους και η σύλληψή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για δολοφονία. Το λέω επειδή κατά καιρούς έχουν περάσει ντούκου πολλές από αυτές τις επιθέσεις. Γκαζάκια, λέει. Δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το γκαζάκι είναι light τρομοκρατική επίθεση. Γκαζάκια ήταν και χθες αυτά που οδήγησαν στο θάνατο της γυναίκας, μιας αθώας γυναίκας που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Τιμωρήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους γιατί ήταν μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι μόνο κατά τύχη δεν είχαμε κι εμείς νεκρούς εδώ στο Real Group στην επίθεση που δεχθήκαμε πριν από 4 χρόνια. Γκαζάκια ήταν και τότε που έβαλαν τη φωτιά στο κτίριο μας. Και υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο που σώθηκαν κυριολεκτικά από τύχη, από θαύμα. Πρέπει η ανοχή να είναι μηδενική πλέον απέναντι σε κάθε εκδήλωση βίας. Και το θετικό μήνυμα από τη χθεσινή ημέρα είναι ότι η καταδίκη ήταν ομόθυμη και έντονη από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να υπάρξει δράση της πολιτείας, δράση της δημοκρατικής πολιτείας απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη, δήθεν ακτιβιστική εκδήλωση τρομοκρατίας που τη ζούμε σε διάφορα μέτωπα και με διάφορες παραλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σωστά μου γράφει ο Αβραάμ ότι τον περισσότερο θόρυβο τον κάνουν συνήθως οι άδειοι τενεκέδες. Η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται ούτε βία ούτε κραυγές. Ενώ ο Διονύσης αναρωτιέται αν βρεθούν και συλληφθούν, θα δικαστούν και θα εκτελεστεί η ποινή τους. Γι' αυτό λέω ότι δεν αρκούν τα λόγια και οι καταδίκες, Διονύση. Χρειάζονται πράξεις απέναντι στη βία.

Το παρήγορο είναι ότι σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας νωρίτερα σήμερα το πρωί, μπορεί τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να υπάρξουν νέα στοιχεία, ισχυρά στοιχεία για το ποιοι κρύβονται πίσω από την άθλια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Αγαπητέ Μίτσο, διάβασα δύο δημοσιεύματα δύο εφημερίδων. Και οι πληροφορίες είναι από την ελληνική αστυνομία.

τώρα, το αν οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή όχι, ότι δηλαδή εντός των επομένων ωρών θα υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Επίσημες δηλώσεις είναι πάντως.

Καλημέρα και στον Άνδρο Κλή. Δεν έχει πρόσημο πολιτικό και ιδεολογικό η βία και η τρομοκρατία, αγαπητέ Άνδρο Κλή. Στο δικό μου μυαλό και στη δική μου σκέψη είναι ακριβώς το ίδιο. Είτε προέρχεται από την άκρα δεξιά, από τη Χρυσή Αυγή που αναφέρεις, είτε προέρχεται από την άκρα αριστερά και τους αναρχικούς πυρήνες. Η βία είναι βία και δεν έχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι εγκληματικές ενέργειες αυτές. Και δεν πρόκειται, τουλάχιστον εγώ, να μπω σε μια τέτοια συζήτηση πολιτικής στάθμισης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική και ιδεολογική στάθμιση ή ανάλυση. Μιλάμε για εγκληματικές, για παράνομες, για δολοφονικές ενέργειες.

Τώρα επίσης για το ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με έναν εγκληματικό σχεδιασμό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Ήταν συντονισμένοι οι εμπρισμοί με γκαζάκια που έγιναν χθες τα ξημερώματα και έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Αγαπητέ Στάθη, η εφημερίδα των συντακτών, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει, φαντάζομαι, φιλοκυβερνητική και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, μιλά για τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, για οργή στην κυβέρνηση και καταδίκη από την αντιπολίτευση. Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών απαντά σε αυτά που γράφεις.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Νίκο μου, ήθελα να σου γράψω αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, λέει ο Γιώργος, ο φασισμός δεν πέρασε ούτε με τους Ναζί. Δεν θα κάνουμε λοιπόν το χατήρι σε κανέναν τρομοκράτη φασίστα να κυλιδώσει την κοινωνία μας από όπου και αν προέρχεται. Ενώ η φίλη η Σόφη λέει αν μπορούμε να πούμε καλημέρα μετά τα τόσο τραγικά γεγονότα με τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Κανείς μας, λέει η Σόφη, δεν έχει ξεχάσει εκείνη την τραγική νύχτα της επίθεσης στο σταθμό μας, στο ραδιόφωνο μας και την αγωνία μας για την Κατερίνα που την είχαν βγάλει μέσα από τις φωτιές. Θεέ μου, λέει η Σόφη, πώς έχει καταντήσει έτσι η κοινωνία μας. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού σινεμά έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,9 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό σινεμά παντού, μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Και να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times που φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα κάθε Κυριακή η Real News από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας μας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
4: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μίλαμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8
11: Λατό FM, στους 103,3.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
12: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση Ανθούσα και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» είναι ο τίτλος. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, «τα ποντάρει όλα στην οικονομία». Την θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στο Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει το Ποντίκι, που πάνω από το λογότυπο του με κόκκινα γράμματα λέει «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Έχει πλάκα, μεγάλη πλάκα, το κεντρικό σκίτσο του Ποντικιού. Είναι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αγκαλιά μια γιαγιά και του λέει η γιαγιά, άσε με καλέ και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε. Πάντα από το Ποντίκι διαβάζω «Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους, ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας, νησιά, λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης και πάντα από το Ποντίκι οικονομία, σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη». Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη». Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν, λέει η Καθημερινή, ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με δύο καταλήψεις τις οποίες έσπασαν οι αρχές το τελευταίο διάστημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού» και «Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για Μελά και Ρέπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Μελάς είναι ο πρώην πρόεδρος και η Ρέπα είναι η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Αυτά από την Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης σε εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη. Και έχει φωτογραφίες από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, για το θέμα αυτό. Ακόμη, από το ριζοσπάστη διαβάζω, «Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες», γράφει ο ριζοσπάστης, «απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, «Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία», γράφει η Κόντρα και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Το αποκάλυψε το ζούγκλα.gr. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Μητσοτάκης, καμιά ανοχή στο αίμα και το διχασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα, στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της». Τέλος, πάντα από την Κόντρα, «Ελλάς κατά κυβέρνησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων». Η εφημερίδα «Τα Νέα» έχει τίτλο σήμερα «Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους». Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, «θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν», λέει ο Μητσοτάκης. Ακόμη από το ένθετο «Υγεία των νέων», τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Και επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση,
έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, γράφουν τα νέα. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Φιάσκο με τις επιστολές».

και οι οικίες των Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Σκάνδαλο ΠΚΠ, πάντα από τη Δημοκρατία, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Η εφημερίδα Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η Απογευματινή. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Ακόμη από την Απογευματινή διαβάζω, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45 έως 60.000 υπαλλήλους δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Ο Ελεύθερος Τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω, αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου και δίκη ο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία». Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη η κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Συντονισμένοι εμπρισμοί με γκαζάκια σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανήκουν, λέει το μανιφέστο, στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και επιχειρούν γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μανιφέστο, καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Η εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος κατά δίκη από Ελλάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα τον Σεπτέμβριο. Μήνυμα με νόημα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Political έχει τίτλο «Καμιά ανοχή στον διχασμό των άκρων, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας». Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political διαβάζω, η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινοτικές επιδοτήσεις μόνον για πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Και από τη στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, τη στήλη Politically Incorrect, το φροντιστήριο της Guilfoyle με φουλ γοητεία σε Σαμαρά και Τσίπρα. Ο Αλέξης που βοηθά τον Μητσοτάκη και το κλειδί της επόμενης κάλπης, ο λογαριασμός του Γερουλάνου και οι καμπάνες που χτυπούν δυνατά για τον Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα

δεύτερη ώρα έχει τίτλο «Το πέναλτι των Ιεχωβάδων» με αφορμή το ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα. Και η ναυτεμπορική ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις, ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών ισορροών, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνθέτη, τον εξαιρετικό συνθέτη, τον Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: ζήσεις με.
1: Την αγάπη και τον θαυμασμό μου για τον Σταμάτη Κραουνάκη δεν τα έχω κρύψει ποτέ. Είμαι φαν. Είμαι φαν, για να το πω έτσι σε άψογα ελληνικά. Λατρεύω τα τραγούδια του. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά αυτό που θαυμάζω περισσότερο σε αυτόν είναι ότι δεν κάθεται ποτέ ήσυχος. Σκαρώνει συνέχεια νέα όμορφα πράγματα. Καλημέρα Σταμάτη.
2: Καλημέρα Νίκο μου.
1: Θα ησυχάσεις ποτέ?
2: Αυτό το δεν κάθεσαι ήσυχος, ξέρεις από ποια ηλικία τα ακούω?
1: Φαντάζομαι.
2: Από πολύ μικρή ηλικία, Νίκο μου, πολύ.
1: Λοιπόν,
2: από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό κάτσε λίγο ήσυχος ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι προφανές ότι είσαι ακίνητος και το μυαλό σου δεν ηρεμεί ποτέ. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζεσαι να παρουσιάσεις τη Λυσιστράτη σε όπερα.
2: Έγινε αυτό. Έγινε, το πήραμε το πρώτο.
1: Α, έγινε ήδη.
2: Το πρώτο χαρτί το πήραμε, ήταν δύο βράδια για το Ηλιώδιο.
1: Στο Λυκαβητό πότε είναι?
2: Στο Λυκαβητό είναι την Τετάρτη, 15 του μήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αλλά
1: τι σε ενέπνευσε να μετατρέψεις?
2: Θέλω μια και μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Μια και μιλάμε. Αυτό είναι ένα σχέδιο ετών.
1: Mm-hmm.
2: Είναι, με κυνηγάει πολλά χρόνια. Από τότε σχεδόν που κάναμε την πρώτη μεγάλη Λυσιστράτη με τον Βουτσινά και τον Λάκη και την Ειρηνίνα Νικολακόπουλου.
1: Ναι.
2: Το 86 ήσουνα, ζούσες, ήσουνα νέος.
1: Το 86 ήμουν, ναι. ήμουν ήδη δημοσιογράφος. Τριών ετών δημοσιογράφος.
2: Ήσουν στον 984 τότε, Νίκο.
1: Αμέσως μετά πήγα στον 984. Ήμουν στη Μεσημβρινή τότε.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, από το 86 και μετά, όταν τέλειωσε αυτή η λέλαπα, ένα καλοκαίρι, δεν το ξεχάσω, ήταν γεμάτο από κόμματα, υβρίς και αποθεώσεις μαζί, όλο μαζί.
1: Ναι, ναι.
2: Μου έκατε στο μυαλό, είχα ένα φίλο, πολύ καλό μου φίλο στο Λονδίνο, ο οποίος δεν ζει πια και μέτρεχε στα musical, οπότε πήγαινε και ζήλευα, ρε παιδί μου, και έλεγα, έχουμε τόσους ελληνικούς ωραίους μύθους παγκόσμιας εμβέλειας, ας πούμε, γιατί δεν κάνουμε ένα πράγμα. Και έκανα για χρόνια, δούλεψα το λιμπρέτο, έκανα ένα πολύ ωραίο λιμπρέτο. Η ιδέα είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή έρχεται αυτή η κυρία τώρα στην Αθήνα, είναι λίγο γυρασμένη, ψάχνει λίγο κάποιον να τη μην βρίσκει, τον Απόλλωνα μπροστά της που είναι ένα τεκνό στο δρόμο, λιγάκι αλυτάκι, και τον αναγνωρίζει ότι είναι ο Απόλλωνας και του λέει πήγαινε με σπίτι μου, και την πάει στον 5ο αιώνα και αρχίζει το έργο κάπως συμβατικά με την αφορμή την πρώτη που βγαίνει και τις περιμένει πότε θα έρθουν. Γιατί καμία δεν θέλει να αφήσει το σπίτι, γιατί καμία δεν θέλει να αφήσει.
1: Δεν πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση να μετατρέψει κανείς τη Λυσιστράτη σε όπερα. Φαντάζομαι ότι θα είχε δυσκολίες αυτό το εγχείρημα.
2: Η πλάκα, όχι.
1: Όχι.
2: Έφυγε.
1: Έφυγε.
2: Το λιμπρέτο ήταν η δυσκολία, γιατί το δεύτερο μέρος, όταν κλείνει το πρώτο μέρος με ένα μονόλογο που λέει κάτι που δεν το λέει το κανονικό έργο, τι, ποια είναι αυτή η γυναίκα, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει παιδιά, τη θεωρούν οι άντρες πιο έξυπνοι γι' αυτό και δεν την παίρνουν υπόψη τους, δεν τις έχουν κάτσει ποτέ οι άντρες να την αγαπήσουν, οι φίλες τη χρησιμοποιούν, δηλαδή έχει ένα, να το πω έτσι, συναισθηματικό πυρήνα η ηρωίδα, και κάνει ένα, χρησιμοποιώ εκεί ένα χωρικό με λέξεις του Ζολώτα, από το μνημειώδη ύμνο του λόγο του Ζολώτα τότε,
1: που μίλησε με τις ελληνικές λέξεις στα αγγλικά.
2: Μπράβο, έχω πάρει μερικές λέξεις και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο κοράλ αυτές τις λέξεις που μιλάνε για τη δημοκρατία, το θέατρο.
1: Mm-hmm.
2: Και περνάμε στο 40 και το δεύτερο μέρος είναι όλος ο 20ος αιώνας.
1: Τώρα, τι θέλεις να νιώσει, να πάρει μαζί το θεατής φεύγοντας από την παράσταση? Ας πούμε
2: αυτό
1: τώρα στις
2: είναι
1: 15 του μήνα στο, ναι, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι θες να νιώσει?
2: Αυτό που λέει στο τέλος το έργο, αφού λέει πολλά, τέλος πάντων, έχω έναν άπειρο, περνάνε οι πόλεμοι, περνάνε οι ανακοινώσεις του Σταυρού. Είχε πολλή δουλειά αυτή η συνθήκη και ιστορικά.
1: Mm-hmm.
2: να ξαναγαπήσουμε τον τόπο αυτόν τον σπουδαίο, αγάπη μου.
1: Να ξαναγαπήσουμε την Ελλάδα μας.
2: Αυτό τον τόπο. Εγώ το φινάλε το γράψα. Μια πρωτοχρονιά στο Γαλαξίδι, βλέποντας το Γαλαξίδι να αντικατοπτρίζεται στο σύννεφο και στο νερό, έβλεπα τρία γαλαξίδια. Και έλεγα, αυτό δε παιδιά δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
1: Αυτή η μαγική εικόνα.
2: Και μια χώρα που την έχουμε αδικήσει και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και αν θέλεις...
1: Εσύ δεν την έχεις αδικήσει, εσύ τις έχεις χαρίσει τις υπέροχες μουσικές σου.
2: Ξέρεις Νίκο, πολλές φορές καταναλωνόμαστε στην κρίνια και στις αντιπαλότητες, στις πολιτικές κτλ. Κτλ. Στην πραγματικότητα, εάν η χώρα λάμβανε κανείς υπόψη τη δυναμική της, τη βαριά της βιομηχανία που είναι η τέχνη της και ο πολιτισμός της. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα καπιταλισμού που λέει και ο φίλος μου Μπογιόπουλος.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, αν θες χτυπάω ένα κουδούνι στα 71 μου κι εγώ κάπως με τη συνθήκη, γιατί ήταν συνταρακτικό αυτό που έγινε στο Ερώδη, ήταν δύο βράδια, δεν καταλάβαινα τι έγινε. Δεν βρίσκαν εισιτήριο και εξού πήγαμε, δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Λυκαβητός τώρα στις 15 του μήνα.
2: Και πήραμε το Λυκαβητό 15 να έρθουν οι άνθρωποι που μείνανε λίγο απ' έξω. Και από ό,τι δείχνει αυτό το πράγμα μιλάμε. Με το Λονδίνο μιλάμε.
1: Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περιοδία. Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περίοδο.
2: Για την
1: περίοδο.
2: Ελλάδα δεν το κόβω και πολύ, γιατί είναι 50 άτομα, Νίκο μου, εσύ που ξέρεις πολύ καλά τι λέω. 50 άτομα δεν είναι κρατικός φορέας, δεν μπορούν να κάνουν περιοδία.
1: Ναι, είναι μεγάλη παράσταση.
2: Ναι.
1: Είναι μεγάλη παράσταση.
2: Και θα πάμε όσο μας παίρνει, εκεί που μας παίρνει. Και το ευτύχημα είναι ότι μας καλούν απ' έξω.
1: Στα μάτια μου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Και
2: δεν τολμώ και να σου πω, γιατί είναι ένα έργο γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με θήτα κεφαλαίο. Αλλά αν είστε εδώ, ελάτε.
1: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα χαρώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζεις πάντα.
2: Εγώ, αγαπημένο.
1: Καλημέρα, Σταμάτη Κραουνάκη. Αγαπημένη.
2: Γεια σου, αγάπη μου.
1: Έτσι με σταμάτη πάμε για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε.
3: Η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και Guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Τι γίνεται, ε? Όπα, κάτι τράβηξες τώρα. Κάτι τράβηξες στο καλώδιο. Μα το
1: τώρα
0: βλέπω.
1: Τώρα είμαι μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα, μέλα. Ναι. Τώρα κρατάω τα καλώδια.
0: Δηλαδή, λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν το κουμπί. Τώρα έχεις βρει καινούριο. Κάνεις απότομες κινήσεις και τραβάς το καλώδιο.
1: Όχι, όχι. Τώρα όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, Νίκο, κοίταξε να δεις κάτι. Είναι αυτό το, η εγκληματική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όχι τα γκαζάκια γενικώς.
0: Μιλάμε για έγκλημα. Μιλάμε για δολοφονία.
1: Πέθανε μια αθώα γυναίκα που δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και καταλαβαίνω και γιατί εκεί βάλαν και ποιοι είναι αυτοί. Έχει ομόφωνη καταδίκη από όλα τα κόμματα σχεδόν. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάτι τέτοιο μου είπαν τώρα. Δεν το πω.
0: Δεν ξέρω. Λογικά θα έχει πει, δεν μπορεί.
1: Και έχει κάνει ο Σκέτσος, λέει, μια δήλωση. Μαθαίνω ότι ψάχνουν στο χώρο εκεί των ατόμων που είχαν σχέση με καταλήψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, οι πιο μεγάλοι στην ηλικία, λέει, που βάζουν τους πιτσιρικάδες. Αλλά δεν είχε μια σημασία. Αυτός που εγκληματεί, πιτσιρικάς μεσαίος, μεγάλος, εγκληματεί. Έχει το θέμα ξεφύγει προώρα, νομίζω, και έχει γίνει μια πολιτικοποίηση του θέματος, μια σύγκρουση πολιτική που δεν χρειαζόταν αυτή την ώρα. Να γίνει στην ώρα της, και άμα χρειαστεί. Θεωρώ ακραία τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι η εμφάνιση του Τσίπρα με το όνομα Ελλάς θυμίζει με τα εμφυλιακή κατάσταση κλπ. Δεν χρειάζεται. Και όσο μάλιστα δεν χρειάζεται, όταν αυτή την ώρα, άσε το θεωρώ και ανόητη αυτή την προσέγγιση, αυτή την ώρα γίνεται και έρευνα. Κάθεσε, ρε Χριστιανέ μου, να δούμε τι είναι αυτή, ποιοι είναι αυτοί, να τους πιάσουμε και μετά, αν υπάρχει καμία σύνδεση με κάποιον, να την καταδικάσεις. Λίγο ψυχραιμία χρειάζεται.
0: Ναι, η δήλωση Κυρανάκη, συμφωνώ μαζί σου, ήταν άστοχη. Άστοχη δήλωση.
1: Ναι. Ο Τσίπρας, λέει, το σημειώνω εδώ, επανασυστήθηκε, λέει, με εμφυλιοπολεμικό όνομα Ελλάς. Ναι. Και ο Τσίπρας είναι από τις λίγες φορές, θέλω να το παρατηρήσω αυτό, Νίκο.
0: Και τι σχέση έχει, και τι σχέση έχει το όνομα του κόμματος Τσίπρα με τις ενέργειες αυτές τις δολοφονικές στη Θεσσαλονίκη? Καμία
1: σχέση. Και επίσης η δήλωσή του εννοείται, και αυτονόητο εγώ τη θεωρώ, ήταν και απόλυτα
0: ξεκάθαρη
1: και από τις...
0: Ναι, ναι.
1: Να το πω και αυτό. Από τις λίγες φορές εμείς είχαμε επικρίνει, θυμάμαι, και εσύ το έχεις ξεκινήσει και το πήρα εγώ σε Ρίκορδόνη. Πολλές φορές που επισήριζα κυβέρνηση είχαν κάτι αμφίσιμες δηλώσεις, κάτι βουλευτές για κάτι παιδιά που ανησυχούντες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους είχαμε πλακώσει, θυμάσαι, στην κριτική. Αυτά τώρα, τουλάχιστον από την πλευρά, από ό,τι γνωρίζω εγώ, της λεγόμενης Ελλάς, έχουν τελειώσει ή τα έχουμε αφήσει πίσω. Για να δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Ποιοι θα είναι αυτοί οι παλικάράδες ή οι αλυταράδες, μάλλον, που έκαναν αυτές τις ενέργειες.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατουαλά, ο οποίος έχει βγάλει και πολύ ωραίο ποντίκι. Το διαβάσαμε πριν, με τίτλο «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» και με μότο πάνω από το λογότυπο «Τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Και με συγκλονιστικό σκίτσο στην πρώτη σελίδα με τον πρωθυπουργό που έχει αγκαλιάσει μια γιαγιά και του λέει «άσε με καλέ» και λέει αυτός «και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε». Δύο συνεντεύξεις λοιπόν για την οικονομία κυρίως. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποιες επιθετικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργήσε σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, από τον οποίο θα ζητήσουμε να απαντήσει σε αυτά που θα πει ο κύριος Γερουλάνος.
1: Σωστό.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη, έρχεται ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Κάτι θες να πεις, σε
1: προχτές και χτες κάναμε αναφορές επικριτικές για το χάος που επικρατεί στη Ραφίνα, θυμάσαι πολύ.
0: Ναι, για το λιμάνι.
1: Πριν προκυρθεί τα είπαμε. Δεν ήξερα και τίποτα γιατί το ζω και εγώ πολύ τακτικά. Και η κατάσταση αυτή είναι όπως την περιγράψαμε, ότι ένα λιμάνι της δεκαετίας του 70 πάει να εξυπηρετήσει αυξοαναχωρήσεις σε διάρκειας με απόσταση μεταξύ των 10 λεπτών. Και μου γράφει τώρα ένας ακροατής μας, ο Στέφανος, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Και άκουσα σήμερα με ενδιαφέρον και άλλους συναδέλφους στο Sky, το Δημητρικό Νόμο κλπ. Να βάζουν αυτό το θέμα. Με αφορμή και την απειρία αύριο που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί κόσμος και θα μπορεί να βρει εισιτήριο κλπ. Εις βάρος των νησιών προφανώς, έτσι. Θέλω να πω ότι ας αρχίσουν να φτιάξουν το δεύτερο λιμάνι της χώρας όπως είναι η Ραφίνα, που με έναν τρόπο δεν ξέρω τώρα γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Άρα όταν μιλάς για θέματα καθημερινότητας, αυτό μου γράφει ο αγαπητός Στέφανος, πιάνει τόπο όσο μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης και η Άννα λένε, κύριε Δελατόλα, δεν είναι απλά αλυταράδες, είναι δολοφόνοι.
1: Ναι,
0: το είπαμε κι εμείς. Το είπε και ο Αντώνης ότι είναι δολοφόνοι.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γερουλάνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα. Χθες λοιπόν μου τηλεφώνησε ο κύριος Γερουλάνος, λέει μου σου στέλνω κάτι σημαντικό. Λέω έλα, διαφοροποίηση έχουμε και θα γίνει μπάχαλο. Αλλά τελικά ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το αναπτυξιακό. Και θέλω να ρωτήσω, μπαίνοντας κατευθείαν.
2: Νομίζω για την καθημερινότητα του κόσμου πιο σημαντικό.
1: Συμφωνώ. Είδα για το Ταμείο Ανάκαμψης τις δηλώσεις και κάποια σημεία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε να μας πείτε τρία παραδείγματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητα και απορρόφησαν μεγάλα ποσά κλπ. Συγκεκριμένα, χωρίς να είναι αυτό σε μια γενική παρατήρηση ότι πήγαν τα λεφτά σε ημέτερους. Ποιους ημέτερους, δεν ξέρω.
2: Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα, και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκτός οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερική. Άρα δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση.
1: Συγκρίνετε, κάντε σύγκριση.
2: Κάνουμε μία σύγκριση των δεδομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδιάσανε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μία απόσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο? Γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει όπως είπε στην αρχή αρχίζει και μειώνει το στόχο του έργου στην πορεία? Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε 6 μήνες όπως θα όφιλε μια κυβέρνηση, πρέπει εμείς να κάνουμε τους detective για να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει.
1: Μα απάντησε ο Υπουργός ότι όταν ακυρωθεί ένα πρόγραμμα, μάλλον όταν υπάρξει απένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου από το Ταμείο, δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθεί. Προσπαθεί να βρει ένα άλλο πλαίσιο χρηματοδοτικό για να συνεχίσει. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό, βέβαια ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση. Εγώ δεν δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το παραεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι, αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή? Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν το διαγωνισμό? Ήρθε μόνο ένας ο οποίος ήταν άχρηστος? Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε?
0: Πρακτικά θα χαθούν χρήματα και υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν και δεν θα ολοκληρωθούν?
2: Το ότι έργα θα ολοκληρωθούν μερικώς, αυτό ισχύει. Δηλαδή αντί για τόσα χιλιόμετρα δρόμου ότι θα είναι τόσα μείον 10%, 20% και 50%.
0: Που για να ολοκληρωθούν μετά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, λέτε?
2: Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
0: Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
2: Τώρα το επόμενο ΕΣΠΑ έχει γίνει κάθε για τρία, έτσι. Όποιος ανισχύει για κάτι, για ένα έργο που θα γινόταν στην περιοχή του και ρωτάει, του λέει, μην ανισχύει, θα το βάλω στο ΕΣΠΑ. Γίνεται μια μετακύληση αυτού του πράγματος. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία.
0: Ναι, εσείς συγκεκριμένα γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση? Ότι τι?
2: Ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
0: ναι.
2: Και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει στο στόχο. Και ρωτάμε γιατί? Μόνο εκεί είμαστε σήμερα. Στο γιατί όμως είναι ο διάβολος, στη λεπτομέρεια, γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα. Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος.
0: Εγώ άκουγα από τους υπουργούς να λένε μέχρι τώρα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων. Δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Λες και ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα μετά από μια βαθιά κρίση όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα, να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελαττήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι μετά από μια κρίση ένα ποσό χρημάτων όπως είναι αυτό το οποίο είχε στη διαχείριση της κυβέρνησης, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και τα άλλα πακέτα, φτάνουμε περίπου τα 90 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν αυτά τα 90 δις θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρτε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
1: Τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε με την οικονομία πριν περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά και εσωκομματικά, να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, δεν θα είστε προφανώς, δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος, από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Έχετε κάνει προτάσεις πολλές φορές και για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και για τα ΦΠΑ σε βασικά, αλλά δεν γίνεται από την κυβέρνηση αυτό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
2: Αν θέλετε θα το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να μην να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε την πουλούμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στις ΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες. Ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Αμέσως θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει.
0: Τώρα πάμε και στην οικονομία που αφορά τα νοικοκυριά, που αφορά τους πολίτες. Πώς είδατε αυτή τη συμφωνία κυρίων εντός εισαγωγικών που έκανε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και με την αγορά γενικότερα για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι και για κάποιες μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης το Σεπτέμβρη, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι και γιατί?
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω κακόπιστα. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια, να τη χειροκροτήσω. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάνανε εκτόσεις σε πράγματα που θα κάνανε εκτόσεις έτσι κι αλλιώς. Και το τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια δεν είναι εντυπωσιακό για να πει κανείς ότι πήρανε μία ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια και τα λοιπά, που ξέρετε ότι έχω χειριστεί αρκετά από αυτά, η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι είστε λαϊκιστές, και έρχονται 6, 9, 12 μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει. Ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τις χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς του. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον λοιπόν κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι.
0: Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με 2-3 τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, κύριε Γερουλάνε.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Στους 103,3.
17: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
18: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
17: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
18: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
19: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
18: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
19: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
17: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
23: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
24: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
23: Το σπίτι μας.
24: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
23: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
24: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
23: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
24: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
25: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
26: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Βάλει ο πρόεδρος και όπως λέω πάντα...
0: Τη μία ψήφος οποία... πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τα κόμματα τα οποία δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας, οφείλουν να έχουν πάντα ως στόχο την... Είναι κόμματα τα οποία θέλουν να δούνε το πρόγραμμά τους να γίνει πράξη και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο με μία νίκη. Αυτό το στόχο
0: είναι ρεαλιστικό στόχος αυτός με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε όλοι το τελευταίο διάστημα.
2: Κοιτάξτε, επειδή όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται από το...
18: Και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Περπατάτε στην κοινωνία, στην Αλφα Αθήνας και σας λένε έρχεστε σιγά σιγά, σας είστε έτοιμοι. Δεν το βλέπω.
2: Άρα... Σας λέω ότι όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά από το κατά πόσο ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο στην, στην αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω, και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων, δεν βλέπω πολλά από αυτά να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα το οποίο δεν πάει να ψηφίσει παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα τα οποία βλέπει. Μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Αντένα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι σε αυτούς που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, στο λεγόμενο καναπέ, τους κινητοποιεί περισσότερο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα δύο νέα κόμματα. Αντιθέτως, τα παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ, έχουν πολύ μικρή επιρροή σε αυτούς.
2: Επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα στην κοινωνία, θα σας πω ότι την εικόνα για την κυρία Καριστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν το έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα περπατώντας μόνο τις γειτονίες της Αθήνας. Αλλά την κυρία Καριστιανού τη βρίσκω σαν μια δύναμη κινητοποίησης.
18: Αντισυστημική, με αυτή τη λογική. Αντισυστημική παρουσία βλέπετε στην κυρία Καριστιανού και στήριξη από
2: δεν
18: κόσμο
2: θα έλεγα τόσο πολύ αντισυστημική όσο θα έλεγα μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα τιμωρίας ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν στο δράμα το οποίο έζησε εκεί και σε άλλα δράματα τα οποία βεβαίως ζούμε καθημερινά. Η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουμε μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά ως μόνο ως διαμαρτυρία, αλλά και ως, αν θέλετε, καταλήτη ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα, βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το που, από πού την περιμένουν.
18: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
18: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
18: Γεια σας.
26: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Τα ευρήματα που δείχνουν την εμπλοκή τουλάχιστον τριών προσώπων και οι εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής. Ποια μηνύματα στέλνει ο πολιτικός κόσμος? Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστάνε τα περισσότερα, γιατί μένει εκτός ρύθμισης το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών? Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων, που κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούσι, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Μέρα. Εμείς. Κύριε Μαρκόπουλε, πολλές φορές μέσα στη χρονιά έχουμε μιλήσει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Παπαθανάση. Δίνει νούμερα ότι πάνε πολύ καλά. Απ' την άλλη μεριά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και χθες ο κύριος Γερουλάνος και σήμερα τώρα λίγο πριν σε εμάς, είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που δεν έχουν ενταχθεί, μένουν έξω, η απορριφορητικότητα δεν είναι καλή. Υπάρχει μια ιεράρχηση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον αν είναι αυτή που πρέπει για να εισπράττουν και εταιρείες που δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία των μεγάλων εταιριών. Πραγματικά δεν μπορεί να βρει κανείς
0: άκρη.
2: Άλλα λένε τα Excel τα δικά σας, άλλα λέει η αντιπολίτευση.
0: Ότι υπάρχουν έργα που μπορεί να μείνουν στον αέρα τελείως.
2: Να μείνουν στον αέρα, να περντάσονται.
1: Πριν να απαντήσω, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να βγούμε από τη ροή της θεματολογίας, να δηλώσω τη μεγάλη θλίψη μου για όσα συνέβησαν.
2: Θα το πούμε ξεχωριστά.
0: Θα έρθουμε. Θα έχουμε ερώτημα.
2: Έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, πάμε τότε στο προκείμενο. Κοιτάξτε, καθαρές κουβέντες. Ούτε ευρώ δεν πρόκειται να χαθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη ρητορική, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο επαναφέρει ο κύριος Γερουλάνος. Το ΠΑΣΟΚ αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Τα καταφέραμε, τους απορροφήσαμε. Τώρα πάει σε ένα νέο αφήγημα. Οι πόροι ότι δεν χάνονται οι πόροι, εντάξει, όλα καλά, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας, δεν αξιοποιούνται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να είμαστε λοιπόν σαφείς ως προς την πορεία της υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό, δηλαδή το 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού σε λιγότερο από 5 χρόνια. Είναι μια εθνική επιτυχία, δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό μόνο, έτσι. Το ποσό, για να καταλάβουμε, αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της χώρας. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη στη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης ως προς τη σημασία των εκταμείευσεων αυτών στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφήγημα, λένε ότι η απορρόφηση των επιχορηγήσεων είναι, μάλιστα αυτό υπήρξε και μια παλιότερη ανακύκλωση ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο 48% των επιχορηγήσεων, μόνο αυτό έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Μα η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, έχει εισπράξει το 54% των επιχορηγήσεων του Ταμείου. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή προχωράνε οι επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έχουν φτάσει στο 66% του προϋπολογισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όπως όλα τα κράτη υπάρχει μια σταδιακή πορεία σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις των επιχορηγήσεων. Επίσης, ακούγεται ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ουδέν ψευδέστερο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας θυμίζω έτσι πολύ γρήγορα, για να μην γίνομαι γραφειοκρατικός και βαρετός.
0: Τι ποσοστό έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο?
1: Ακούστε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Τι ποσοστό από το πακέτο?
1: Μιλάω για άμεσα. Εγώ σας λέω το 1,6 δις είναι τα άμεσα, για προγράμματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτογενή τομέα. Από την άλλη όμως, και στα προγράμματα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μια σειρά προγραμμάτων, υπάρχουν πλήθος υποεργολάβων, οι οποίοι αντίστοιχα είναι μικρομεσαίοι και μπαίνουν μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ λοιπόν μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Είναι εθνικά προγράμματα σημαντικά. Είναι έργα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία διαρκώς έχουν ανάγκη από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και εδώ υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια που δηλώνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε κιόλας, ένα μπαράζ συνολικής αντεπίθεσης στο χώρο της οικονομίας. Δεν τους άρεσε η εφαρμογή καθολικά του νόμου Κατσέλη, αλλά και το γεγονός ότι κάναμε τη ρύθμιση Πιερακάκη για αναδρομικά. Δεν τους άρεσε, γιατί ήταν ένα κοινωνικό μέτρο το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τον πολίτη. Τώρα δεν τους βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, επίθεση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι όμως, δεν πάμε μπροστά.
2: Καλά, η αντιπολίτευση στη δουλειά της κάνει κριτικάρι, κάνει προτάσεις.
1: Με χαρά μεγάλη
2: να παρατηρεί λήψεις. Τι ακάτε, σας κοιτάει, άμα σας κοιτάει, θα πάει από το 10 στο
1: 2. Να σας πω ένα μύθο του κυρίου Γερουλάνου. Οι απεντάξεις, λέει, έργων και χάνονται χρήματα. Καταρχάς, η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται την ακύρωση, ούτε την απώλεια της χρηματοδότησης.

0: σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πρόκειται για μια πρακτική την οποία ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας παρουσιάζουν ως μια εξαίρεση. Ενώ όμως δεν χάνονται οι πόροι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, δημιουργούνται μια σειρά από μύθοι με στόχο κυρίαρχα να πληγεί ένα αφήγημα το οποίο νομίζω όμως το καταλαβαίνει ο πολίτης. Η Ελλάδα στην οικονομία έχει επιτυχίες. Πώς να το κάνουμε? Μπορώ να συζητήσω βήματα που έγιναν προς τα πίσω σε άλλους τομείς. Μπορεί να τα συζητήσουμε. Όμως εδώ μην κάνουμε κριτική η οποία δεν πατάει στην αλήθεια.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, ένα άλλο θέμα που ταλανίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το πόσο κάνει κλπ. Το οποίο κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας, δεν πήγε καλά, δεν ενδιαφέρθηκε ο κόσμος. Το είδαμε και στις μετρήσεις. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έχουμε καμιά ελπίδα από αυτή τη φοβερή συμφωνία κυριών ότι οι τιμές θα κρατηθούν και θα μειωθούν, λέει, από το Σεπτέμβρη?
0: Καταρχάς, η πρώτη εφαρμογή του πλαφών στα κέρδη σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων είχε μια αρχική αποκλιμάκωση. Φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 5 με 6%. Παρά τα αυτά, επειδή πρέπει να είμαστε τίμοι με τους ακροατές, δεν λέμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και περαιτέρω παρέμβαση. Παρά τα αυτά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, το φαινόμενο αυτό. Βλέπετε ότι διαβουλευόμαστε, βλέπετε ότι έχουν πυκνώσει οι έλεγχοι, είχαμε και πρόσφατα και άλλα πρόστιμα. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει διαρκώς κινητικότητα με τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, προφανώς ο μεγάλος μας αγώνας είναι σε αυτό το πεδίο. Είναι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν και περιοχές, ενώ προϊόντων, στις οποίες έχει υπάρξει αποκλιμάκωση.
1: Μάλιστα.
0: Για παράδειγμα, ακούω πολύ έντονα το Μοσχάρι. Όντως.
2: Να σας πω τώρα κάτι, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Είναι προβληματικό. Το χειρισμό όμως έχει πέσει, δεν το λέει κάποιος. Να το συζητήσουμε.
2: Εδώ αποφάσισε η κυβέρνηση να άρει το πλαφόν που είχε βάλει στα περιθώρια κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι από τους... Τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή?
0: Καταρχάς,
2: μόνο δώσατε, δεν πήρατε τίποτα. Και μιλάτε για πάγωμα τιμών τους επόμενους δύο μήνες και όχι για μείωσή τους.
1: Και επίσης,
2: που είναι ήδη πολύ ψηλά.
1: Έτσι.
2: Και επίσης δεν ξεκαθαρίζει κανείς με ποιον τρόπο θα πέσουν οι τιμές το Σεπτέμβρη. Τι έχετε συμφωνήσει, κάτι συγκεκριμένο?
0: Λοιπόν, καταρχάς, είναι εύλογο ερώτημα το οποίο όμως έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Καταρχάς, ήδη έχουν αποκλιμακωθεί στους κωδικούς που επιβλήθηκε το πλαφόν. Όπως σας είπα πριν, έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Έχουμε 6% μείωση. Το είπα και πριν. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, δεν είναι άμεσο και έχει συνδυασμό με την διαφαινόμενη πτώση των τιμών. Ήδη έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια λόγω της αποκλιμάκωσης της κατάστασης στον πόλεμο στο Ιράν. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση παγώματος των τιμών. Δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση από εκεί και πέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ούτε χαριστικό είναι. Έχει να κάνει με την διορθωτική πορεία της αγοράς της ενέργειας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και των τιμών στα τρόφιμα και στην αγορά και στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το χαριστικό. Αντιθέτως, διασφαλίζει ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές.
1: Μάλιστα. Τώρα, είδαμε ότι το θέμα με αυτή την εγκληματική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα έχει αρχίσει μια πολιτικοποίηση. Ξεκίνησε, θα έλεγα, από μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, ακραία τοποθέτηση του γραμματέα του κόμματός του κ. Κερανάκη. Κάπου εκεί σαν άφηγε το όνομα το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Νομίζετε ότι πείθει το ακροτήριο της Νέας Δημοκρατίας τέτοιες αναφορές σε αυτή τη φάση?
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα αρχικό μούδιασμα και παραταξιακά, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για στελέχη μας, μια σειρά μεσαίων κυρίως στελεχών. Και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση, εμείς είμαστε, κύριε Δελατόλα, κάπως φυλασσόμενοι. Μην το πάω σε βάθος, είμαστε κάπως φυλασσόμενοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί, κτλ. Το γεγονός ότι η βία πήγε σε μεσαία μας στελέχη είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μας έχει μουδιάσει. Όμως μετά την ώρα περίσκεψης έχει έρθει και η ώρα της δράσης. έχουμε επιλέξει την τήρηση της νομιμότητας. Τα βάλαμε με άβατα, τα βάλαμε με περίεργες συλλογικότητες. Θεωρώ πολύ σωστά. Όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα. Η υπόθεση Νέστορα είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει πλέον το σύνολο της κοινωνίας.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, θα με συγχωρήσετε να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες ευθύνες συνολικά το πολιτικό σύστημα, διότι έχει ανεχθεί μια light εντός εισαγωγικών τρομοκρατία, η οποία εμφανίζεται ως ακτιβισμός. Τα λεγόμενα γκαζάκια, ας πούμε, τα οποία περνάνε ντούκου σαν να μην συνέβη τίποτε. Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία εδώ στο Real, γιατί πήγαν να μας κάψουν το κτίριο και υπήρχαν μέσα εργαζόμενοι που σώθηκαν πραγματικά από τύχη, πραγματικά από θαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, μιλάτε καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. Είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα, εγώ το λέω και με το όνομά του.
2: Εμάς μας έκαψαν.
0: Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική. Με πορείες ντυμένη ομοιόμορφα, ποια ήταν η διαφορά τους με τη Χρυσή Αυγή? Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν με προσκλήσεις ακτιβιστές και να πετάνε φυλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του Κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος. Εδώ λοιπόν έχει μια μεγάλη σημασία και μια πολιτική κουβέντα που ανοίγει και εντός κοινοβουλίου. Άμα δείτε, τα παρακολουθείτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Παρακολουθείτε καθημερινά τους χούλιγκανς του ελληνικού κοινοβουλίου. Πώς να μην περάσει αυτή η εικόνα του κοινοβουλίου και στην κοινωνία? Όταν ο άλλος βγαίνει και σε φωνάζει δολοφόνο, όταν βγαίνει και σε κατηγορεί καθημερινά με χυδαιότητες, με χυδαίο τρόπο, όταν βαχαλοποιούν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει εδώς, χωρίς να υπάρχει όριο και φρένο, προφανώς αυτό θα μετακυληθεί και στην κοινωνία. Όταν υπάρχει πολιτικό κόμμα, το οποίο βλέπουμε τα στελέχη να καθυβρίζουν καθημερινά σε λίγο το κοινοβούλιο έτσι που πάμε, θα μας θυμίσει εικόνες Ταϊβάν, αυτά τα ασιατικά κοινοβούλια, και μας υβρίζουν καθημερινά. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα της περίσκεψης, έχει έρθει όμως και η ώρα της δράσης. Δεν είμαστε όλοι, να ξέρετε, συμμέτοχοι κοινοβουλευτικά στην υπόθεση να αποδοθεί η δικαιοσύνη για τη δολοφονία την χθεσινή. Δεν είμαστε όλοι. Εγώ χαίρομαι
1: πάντως,
0: που κάποια
1: κόμματα, τα περισσότερα κόμματα το καταδίκασαν.
0: Χαίρομαι ειλικρινά και πραγματικά. Πάντως δεν ήταν και αυτονόητο όλα αυτά τα χρόνια ότι θα γινόταν αυτό. Χαίρομαι. Υπάρχουν όμως και οι καθημερινοί τροφοδότες μίσους και τοξικότητας. Εκείνοι οι οποίοι χαίρουν και μιας ιδιότυπης ασυλίας, σας εξαιρώ εσάς ως μέσο και από τα μέσα ενημέρωσης, ασχημονούν καθημερινά εντός κοινοβουλίου και σας θυμίζω, επί συγκεκριμένου προσώπου πολιτικού, ο Ρουβίκονας έκανε παρέλαση στη Βουλή, μέσα στη Βουλή. Είναι ο ίδιος Ρουβίκονας που τις τελευταίες ημέρες πρόσφατα κινήθηκε παραστρατιωτικά, παρακρατικά, φορώντας τα ίδια ρούχα, χρυσαυγήτικη λογική, τίποτα διαφορετικό. Και είναι τα ίδια πρόσωπα οι οποία διαρκώς χουλιγκανίζουν και μπαχαλοποιούν το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πάει άλλο.
2: Η νομοθεσία μας θέλει αυστηροποίηση κατά τη γνώμη σας ή όχι?
0: Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Το έχουμε δει, έχει λειτουργήσει σε προηγούμενο ιστορικό παράθυρο. Αναφέρομαι στις συλλήψεις για τη Χρυσή Αυγή. Όπως υπάρχει η ακροδεξιά
2: έχουμε δει επίσης,
0: φασιστική βία, υπάρχει και η ακροαριστερή.
2: Πάντως έχουμε δει επίσης να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, στα πούβουλα, στη συνέχεια.
0: Όταν να το πάω και λίγο πιο καθαρά.
2: Διότι προφανώς δημιουργούν ένα φόβο γύρω τους.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα το πάω και λίγο πιο ευθέως. Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο συνάδελφος, ο κ. Κυρανάκης, τι δεν είπε. Εγώ θα πω αυτό το οποίο θα πω εγώ. Όταν κάποιοι κλαίνε διαρκώς τον νόμο του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου και αυτό περνάει έτσι, να τα αποτελέσματα. Να τι είναι τώρα που ήρθε. Όταν κάποιοι χωρίς ντροπή βγαίνουν στο δημόσιο λόγο και γυρνάνε και λένε για δολοφόνους κατά σειροήν, τους δίνουν πολιτική κάλυψη. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να διαλέξουμε με ποιον είμαστε. Είμαστε με την νομιμότητα, είμαστε με τον κοινοβουλευτισμό ή είμαστε με τη χουλιγκανοποίηση των πάντων και τον μπάχαλο. Από εδώ και πέρα η συζήτηση γίνεται επί άλλης βάσεως. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη και κοινοβουλευτικά, επαναλαμβάνω, πλέον η ανοχή μας θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι έχει τελειώσει. Ανοχή τέλος. Όποιοι πάνε να κλαίνε στο νόμο του κάθε τρομοκράτη και δεν έχουν σαφές μήνυμα, θα πρέπει από σήμερα και μετά να απολογούνται. Έχουμε μία νεκρή γυναίκα μόνο και μόνο γιατί έκανε το τραγικό λάθος να υποστηρίξει άλλη παράταξη από αυτή που κάποιοι πιστεύουν. Ως εδώ. Πολύ δεν πάει.
2: Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί δυνατό ποντίκι στα περίπτερα με φοβερό ρεπορτάζ και εμείς έχουμε ραντεβού στα περίπτερα την Κυριακή με τη Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
1: Γεια σας, σας χαιρετώ.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
12: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
11: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
12: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
12: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
11: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
12: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
11: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Bye!

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Είμαι σίγουρος βεβαίως ότι εκπλαγείται μια ολιά που θα πω καλό μήνα, αλλά δυστυχώς εχθές τη χάσαμε την πρωτομηνιά. Συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες.

Πέμπτη σήμερα, εκεί. Καλώς ορίσατε από παντού. Όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ, μουσικό κανάλι. Και το μάθαμε και αυτό, κάθε Πέμπτη θα βγαίνουμε και από τους 103,3 λατώ.

Επίσημες καλημέρες στην Αθήνα που μπαίνει πρώτη πάντα, πρωτού αρχίσω μάλλον. Καλημερούδια και στο Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα, τη Σιτία, από ποιον μας ακούτε, το ξέρετε πολύ καλά. Είμαστε εδώ για να φτιαχτώμενε.

Εντάξει, εσύ ξύπνησες λίγο αργότερα. Τι να σου πω. Το καλημέρα το λέω από συνήθεια. Καλό μεσημέρι έπρεπε να λέω. Αν και θα σας πω κάτι που με βασανίζει. Κάθε φορά που η καλή κοπέλα λέει την ώρα στο μουσικό γανάλι, μη φτιάχνετε τα ρολόγια σας. Πάντα έξω πέφτει.

Στο αυτό πιστεύουμε κι εμείς. Η αγάπη είναι σαν το οξυγόνο. Τα κάνει για να πνέουν όλα. Καλό μεσημέρι Γιώργα ρε, καλό μεσημέρι στο Κοκκινί, στα καλά παιδιά που καφέ διζουσί.

Κωστάκι μου ήρθε, το διάβασα. 1400 κλήσεις μοίρασε η δημοτική αστυνομία. Μα γιατί? Αφού η Ηρακλειώτης δεν παρανομούσει. Εντάξει, μπορεί να παρκάρουμε όπου βρούμε, να παρατάμε τα οχήματά μας σε θέσεις που δεν χωράνε να περάσουν τα λεωφορεία, να πηγαίνουμε πάνω κάτω σε πεζόδρομους με μηχανάκια, αλλά κατά βάθος είμαστε καλά παιδιά.

Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τη συμβουλή του κυρίου Μπάουι και σχορέψουμε αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και αναρωτιέμαι, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν μαθαίνουμε. Τι διάολος σημαίνει ρε παιδί μου. Αφού ζορίζονται τόσο πολύ να βρουν λύσεις για τα σκουπίδια, γιατί δεν πάνε στους διπλανούς δήμους που έχουν καταφέρει να κάνουν τις πόλεις τους να λάμπουν, να ρωτήσουν τι κάνατε ρε παιδί.

έτσι πολλά υποστηρίζει η Πάτι Σμιθ ότι η νύχτα ανήκει στους ερωτευμένους, στους εραστές. Εγώ θα πω ότι ανήκει σε πολλά άλλα. Αλλά δεν θέλω παραπονάκια, Μανολάκη μου, δεν θέλω παραπονάκια. Είδες ότι ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί. Άρχισε να λειτουργεί ξανά τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη. Εκεί κοντά που ήταν και εκείνο το υπέροχο ευκάλυπτος που το κλείσανε, γιατί τα 150 δεσιμπέλ τα μεγανοφωνάκια του κάνανε ζημιά στα ενετικά τείχη και κάνανε το μέρος μία μαύρη χαβού.

Έτσι, μπράβο Γιωργάκη μου, μόνο έτσι καταλαβαίνω. Καλό μεσημέρι στη Μεσσηνία, σε όλη τη Μεσσηνία. Δεν ξέρω πόσοι μας ακούτε από εκεί, αλλά ξέρω ότι είσαι πρώτος στη διαφήμιση, οπότε θα υπάρχουν κι άλλοι τρελοί.

Με αυτά και αυτά ξεχάστηκα λίγο. Στη συντροφιά μας όπως πάντα, Βενέρης Bakery & Coffee, Πετραγωγιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετραγωγιώργη στο Μασταμπά. Εκεί που οι μυρωδιές από το φρέσκο ψημένο ψωμί, το είπα σωστά, όλα αυτά τα καλούδια που υπάρχουν μέσα στο φούρνο, ανακατεύεται με τον υπέροχο εσπρέσο που μοσχομυρίζει πάντα.

Ναι, Κωστάκη μου, προσέχομαι για να έχουμε. Και τα λέω προσέχομαι. Είναι η εποχή που όλα αρπάνε εύκολα φωτιά. Με το παραμικρό καπνό ειδοποιούμε τους ειδικούς. Σήμερα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε 20 περιοχές της Κρήτης.

θα παρατηρήσατε βεβαίως ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σήμερα. Είναι που έχω αμολύσει τον 22 και διαβάζει τα πάντα. Και εμένα μου αρέσουν τα ωραία ανέκδοτα, σαν γι' αυτό που μου στείλες, Γιώργη. Τέλος το λάδωμα, στην έκδοση διπλωμάτων. Το άλλο με τον Τοντό το ξέρεις.

για να λύσω την απορία ορισμένων. Όταν είμαστε τρεις που ασχολούμαστε, οι άλλοι 47 τι κάνουν? Διαλέγουν μουσική, ψάχνουν τα αρχεία που είναι μέσα στα αρχεία που έχω άλλα αρχεία και προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη, συγγνώμη, για το τι πρόκειται να γεννεί.

Αχ, ρε Νικόλα, αν οι 47 ήταν οι άλλοι. Που συνήθως βέβαια είναι γνωστό ότι οι άλλοι φταίνε. Θα είχαμε κάνει επανάσταση εδώ.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό στους 103,3.
10: Ο πολιτικός μας συντάξει επιμένει να βγάλουμε κάτι σήμερα αντί αύριο. Ανοίξανε οι φράξιες και τα κόμματα μιλάνε με τα στόματα και λένε τώρα πώς να το πω αυτό, ακακίες.

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολή. Και βεβαίως μας βρίσκεται παντού www.musicokanali.gr. Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη. Άντε να μαζευόμαστε από μια μπάτα να ξέρω τι κάνω.

για να δείτε τι ενημέρωση υπάρχει εδώ ανάμεσά μας. Θα μου βγει από τη μύτη ο καφές. Επιμένει ο άλλος από το θρησκευτικό τμήμα. Να πω ποιος γιορτάζει σήμερα. Θα το πω μου. Δεν ξέρω βέβαια αν έχετε κανένα γνωστό ή καμιά γνωστή. Σήμερα εορτάζει ο Ιουβενάλιος. Πιστεύω και η Ιουναβελία.

Ωραίο καλοκαίρι, μωρέ, ωραίο καλοκαίρι. Έχουμε και το μετεωρολογικό μας πείμα, μην ξεχνιόμαστε. Δεν θυμάμαι ποιος το χέρι, αλλά... Πάντως για καλοκαίρι, εκεί στα Σέρας να ρίξει χαλάζι και να καταστρέψει τις καλλιέργειες, εν το περιμέναμε.

Κωστάκη, αυτό είναι από τα βόρεια. Αυτός που λες πόσο, 59 χρονός, είχε φτιάξει δύο άτυπες κομματερές. Ας κάνουν μια βόλτα στα βουνά της Κρήτης, να δούνε τι γίνεται. Είναι γνωστό ότι σε κάποιες περιοχές υπέροχου κάλους θα δεις και κάνα καναπέ ή κάνα κρεβάτι.

συνηθισμένα, ξεχνιέμαι. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι του αυτοκινήτου σας και κρατάτε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια. Τα λέω κάθε μέρα, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να τα εμπεδώσετε. Λίγη προσοχή παραπάνω στους πεζοί, στο delivery και σε αυτούς που κρατάνε τηλέφωνο στο χέρι, δηλαδή σε όλους.

πρόσεξε τώρα καλά αυτό που θα σου πω, γιατί είναι από αυτά που με εκνευρίζουν τα μάλα. Μιλάμε για δικαιοσύνη πάρα πολλές φορές. Σε ποια δικαιοσύνη θα μου πεις? Θα σου ερμηνεύσω όπως ακριβώς το μου ήρθε. Όταν κάποιος, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, έχει καταδικαστεί σε 4 φορές ισόβια συν 25 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι θέλει 3 ζωές ή μάλλον 4 για να ελευθερωθεί. Κι όμως στα 25 χρόνια έχει το δικαίωμα να αφαιθεί ελεύθερος υπό όρους.

Μάνο μου, Μιμίκα μου. Το ξέρω ότι ακούτε, δεν σας ξεχνάω. Απλώς αν δεν με σκουντάτε, μπερδεύομαι και ξεχνιέμαι. Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι, Άρη.

Καλό μεσημέρι βέβαια και στα κορίτσια μου. Την Γετούλα μου παλεύει με την τρέλα μου καθημερινά. Καλό μεσημέρι στη Χριστιανά μου, τη Θάλια μου. Καλό μεσημέρι Ανούλα.

Μιχαλάκη μου, εχθές δεν ήμουν εδώ για να το παίξω. Μου το ζητείς εδώ και μέρες. Είναι το επόμενο. Young punk spilling beer on my shoes. Bad guys talking to me. Καλό μεσημέρι και στην Ιερά Πέτρα. Εξακολουθείτε και πηγαίνετε.

κοίταξε να δεις, θα τσάκιζα 4, 5, 6, 7, 8 μυρωπιτάκια γκουρού από το Βενέρι, αλλά μου πέφτει λίγο μακριά σήμερα. Βενέρις Bakery and Coffee, συντροφιά μας καθημερινά. Εκεί, με Άνδρου και Πετρακογιώργη, Πετρακογιώργη και με Άνδρου, στο Μασαβά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο.

0: FM.
1: Δεν έτσι και το σπίτι σου, θα πέσει να σε πετράλωνα. Θα πέσει να σε πετράλωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί 8 με 10 εδώ. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, μέσα στην καλή χαρά, ευγενέστατος. Και βέβαια 6 με 8, Δήμος Χιβωτίδης, σε εντελώς άλλο στυλάκι.

από τα περίεργα που μου στέλνετε. Μεγάλη γιορτή στα Ρουσοχώρια, μεγάλη γιορτή της Αγνόπιτας. Είναι η Αγνόπιτα, πιθανόν πίτα Παρθένα.

Νομίζετε ότι πρωτοτυπούμε εδώ στην Κρήτη σε πολλά, αλλά υπάρχουν και αλλού. Εκεί στα Φάρσαλα, δεν λέω το όνομα της κοπέλας, Αηδός είναι, παραδοσιακόν. Αρέσει, αρέσει, πολύ αρέσει. Ο άλλος πήγε, της άδειασε ένα φορτωτή λελούδια. Φορτωτή, δρε.

όπως το λες. Happy music for happy people. Έχουμε ευτυχισμένη μουσικούλα καθημερινά, όχι για κανένα άλλο λόγο. Δεν θέλουμε να χαλιόμαστε. Άσε τους άλλους,

Ρε Κωνστάκη, κάνε λίγη υπομονή. Στη ΔΕ θα τα ακούσεις όλα. Στο Βόλα δώστα όλα. Το χάσαμε αυτό, το χάσαμε. Πάμε παρακάτω. Αλλά όλου και κάτι δεν τσιμπήσετε, όλου και κάτι. Δεν γίνεται αλλιώς.

αν ήξερες πόσοι είμαστε εμείς που ασχολούμεθα με τα δεσποτάκια, θα τρόμαζες χωρίς καμιά βοήθεια, παρά μόνο με τα, μάλλον από το υστέρημά μας. Πάντα τα λέω και ευχαριστώ πολύ τους φίλους και τις φίλες που καταλαβαίνουν και ξέρουν και κάνουν, αλλά και οι υπόλοιποι δεν χάνετε τίποτα. Ένα μπολάκι με λίγο νερό, λίγη τροφούλα, τα δεσποτάκια είναι παντού. Και φταίμε εμείς τις περισσότερες φορές. Ψυχούλες είναι, μωρέ, ψυχούλες.

Όχι Μανολάκη, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει ο Δήμος Ηρακλείου σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αν δεν απατώμε, υπάρχουν διαθέσιμοι κτηνίατροι για τα δεσποτάκια, για τη στήρωσή τους, την περιποίησή τους όταν είναι άρρωστα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον.

Δήμο μου. Κοίταξε, όταν μιλάω πολύ, μου λένε μιλάς πολύ. Όταν δεν μιλάω, γιατί δεν μιλάς. Κουτσομπολεύουσα ιδιαίτερα. Πώς νομίζεις ότι βγαίνουν αυτά που βγαίνουν στον αέρα? Με γραπτά δεν γίνεται. Άσε που στον κυλή τράπεζα που κάθεται η άλλη 49 γίνεται ένας ψιλοχαμός καθημερινά. Ο καθένας

Ναι ρε Αλέξανδρε, αυτό είναι παλιά ιστορία. Βγάλανε πρώτα μπύρα χωρίς αλκοόλ, μετά βγάλανε ποτά χωρίς αλκοόλ, τώρα θα βγάλουν αλάτι χωρίς αλάτι. Από όλα θα έχουμε ρε, από όλα. Μη σκάς.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην φοροεπίλησης λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: 105,1 μουσικό κανάλι. 103,3 Λατό FM κάθε Πέμπτη. Και βεβαίως παντού www.musicokanali.gr. Παιδάκια, αύριο αυτό, αύριο. Ομιλώντη με την Νότια Κρήτη, αύριο θα παίξει, ναι.

καλή για καλή. Ο Παπαδοκοτσόλης το πρωί 8 με 10 με την τρέλα του. Και ο Δήμος Κιβωτίδης απόγευμα 6 με 8 για να σας ηρεμεί.

από τα πολύ αγαπημένα μου όλων των εποχών, συγκροτηματάρα του παρελθόντος, συγκρότημα που σαν κι αυτά δεν βγαίνουν και δεν πρόκειται να ξαναβγούνε. Three Dog Night. Μου τα έλεγε εμένα η μάνα μου, αλλά δεν την άκουγα. Τι σου λέγει η μάνα σου, αφού δεν τ' άκουγα. Open up the window, let some air into this room.

Ο λόγος σου με χόρτασε και το χταπόδι φάτο. Νικηφόρε μου, λίγο χταπόδι θα το τσάκιζα. Αλλά εν καιρό όλα.

Άρε Λευτέρια, φύγανε οι Pixlax και δεν τους πρόλαβα. Δεν πειράζει μωρέ, του χρόνου θα κάνουν την τελευταία, εκεί θα είμαι.

κοίτα λίγο πριν να φύγουμε, θα σου το πω για να το καταλάβεις. Από δημοσκοπήσεις και Gallup έχει γιομίσει η Ελλάς. Άλλα μας λείπουνε και όχι αυτά.

για μια ακόμη μέρα νοστίμησε τη συντροφιά μας το Bakery and Coffee Veneris με Άντρου και Πετραγωγιώργη στο Μασαμπά, εκεί που οι μυρωδιές είναι το κάτι άλλο.

αυτά τα πολύ ωραία για σήμερα. Την κάνω σιγά σιγά με αργά βηματάκια προς τα δεξιά. Αν πάω αριστερά η σκάλα θα σκοτωθώ. Θα τα πούμε αύριο στις 12. See you all tomorrow at 12. Άντε, με αγάπη σας φιλώ.

0: FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακή.
1: Στην εξοικονόμηση ενέργειας, συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 2 Ιουλίου σήμερα, με τις αρχές να δηλώνουν πως βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και με την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία το τελευταίο έτος. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων για να χαρτογραφηθεί η διαδρομή των δραστών. Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ίδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ η αστυνομία μιλά για εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων που φαίνεται ότι κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες.
0: Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους τραυματίες. Ομόθυμη είναι η καταδίκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συνέδεσε τις επιθέσεις με το πολιτικό κλίμα, αποδίδοντας ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας έκανε λόγο το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Φυλάκιση από 9 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής, παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων. Πού κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.
0: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 40χρονου που αγνοεί το ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Η σωρός του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
1: Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες χρωστούν 114,5 δισεκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,83% των χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση.
0: Τραγωδία στη Γερμανία όταν ξέσπασε φωτιά σε όροφη νοσοκομείου. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή στο ευρυκοινό μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
0: Στα αθλητικά η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά και με δύο τέρματα του Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο απέκλεισε με 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Με 3-2 στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Στην επόμενη φάση η Αγγλία θα παίξει με το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Μοσχάτο μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τραγική κατάληξη που αλλάζει άρδιν. Τα δεδομένα της έρευνας είχε η επίθεση σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί μετά τις εκρήξεις και τη φωτιά με εκτεταμένα εγκάβματα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο. Μιλάμε, Θεοδόση, πάνω για τυφλές επιθέσεις, με τους επιτελείς της Ελλάς να έχουν εστιάσει κυρίως στις ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
4: Ακριβώς τρία άτομα σύνολο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δύο που επέβαιναν σε συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα που τη βλέπουν στο βιντεοληπτικό υλικό να πηγαίνει από χτύπημα σε χτύπημα, από τοποθεσία σε τοποθεσία, δηλαδή εκεί που εκδηλώνονται τα χτυπήματα, και άλλη μία μοτοσυκλέτα με ένα άτομο η οποία προπορεύεται. Προφανώς είναι η ομάδα υποστήριξης Παύλα Τσιλιαδόρος. Ότι είναι ανοιχτό το τοπίο, είναι καθαρός ο χώρος, ελάτε για να τοποθετηθεί ο εμπρηστικός μηχανισμός. Ο αναβάτης από την μία μοτοσυκλέτα, ο πίσω αναβάτης, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις, για το βλέπουν από τα ρούχα, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις τοποθετεί τους μηχανισμούς. Από τι αποτελούνταν οι μηχανισμοί? Από ένα γκαζάκι έφλεκτο υγρό στα μπουκαλάκια τα μικρά του νερού μέχρι τη μέση και προς άναμα.
0: Είναι άρα αυτό έχει που... κλειδώσει, Θεοδόση, ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες.
4: Ακριβώς τους ίδιους και στις τρεις περιπτώσεις, βέβαια. Ναι. Ακριβώς και στους ίδιους. Άλλωστε, μέσα σε 18-20 λεπτά το πολύ είχαν γίνει αυτές οι επιθέσεις. Είναι οι αποστάσεις τέτοιες που με μία μοτοσυκλέτα μπορείς να τις κάνεις πάρα πολύ σύντομα. Πολλό δε μάλλον όταν κινείς σε 4 ώρα τα ξημερώματα, που ευλογώ είναι ότι η κίνηση των οχημάτων είναι και ιδιαιτέρως περιορισμένη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό οι αστυνομικοί βλέπουν τον άνθρωπο που τοποθετεί και στις τρεις περιπτώσεις τους μηχανισμούς. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν μια καθαρή εικόνα για τον άνθρωπο αυτό όσον αφορά το βιντεοληπτικό υλικό, όχι όμως τέτοια που να τους δώσει άμεσα μια ταυτότητα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουν? Πάνε λίγο πίσω στο παρελθόν. Δηλαδή, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν, από τις κάμερες που το έχουν βρει, θα πάνε μερικές ημέρες πίσω, διότι όσο και λεγόμενης χαμηλής στάθμης χτύπημα να θεωρείται, που πια δεν είναι χαμηλή στάθμη χτύπημα, γιατί
0: έχουμε
4: έναν
0: νεκρό
4: άνθρωπο ο οποίος χάθηκε ανέτια, και άλλους τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα με ιδιαίτερα σοβαρά εγκάβματα, όπως η κόρη του θύματος, εν προκειμένου η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αν μη τι άλλο, μία παρακολούθηση, έστω και επιδερμική, από την πλευρά των δραστών πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν εστιάζουν τις ελπίδες τους αλλά και τις ερευνές τους οι αστυνομικοί, ότι κάπου θα βρουν στο βιντεοληπτικό υλικό των προηγουμένων ημερών έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ύποπτες κινήσεις κοντά στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι εμπριστικοί μηχανισμοί. Επίσης, θεωρούν στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο χώρος από τον οποίο προέρχεται, εκπορεύεται αυτή η τριπλή εμπριστική ενέργεια και δολοφονική, βέβαια, εκπορεύεται από χώρους καταλήψεων και μια δεξαμενή ατόμων 20-25 των αριθμών. Γνωστή στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στις υπηρεσίες, γιατί έχει γίνει χαρτογράφηση. Άλλωστε, η Αθήνα είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολύ κόσμο, η Θεσσαλονίκη πιο μικρή. Η χαρτογράφηση εκεί είναι, όπως μου εξηγούσε κάποιος, μπορεί να γίνει κάπως πιο εύκολα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι δεν έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι χαρτογραφημένα. Αντιθέτως, αυτά τα χαρτογραφημένα άτομα, κάποια από αυτά, έβαλαν αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους τρεις, που δεν είναι χαρτογραφημένοι, δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές, για να μην υπάρχει ίχνος να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Οπότε είναι δυνατόν σε αυτό που σας έλεγα πριν, στην παρακολούθηση δηλαδή και στο βιντεολειπτικό υλικό που θα επιχειρήσουν να συγκεντρώσουν από τις προηγούμενες ημέρες, να δουν ανθρώπους που τους είναι γνωστοί μπροστά τους όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι έρευνες, πρέπει να σας πω ότι, ή τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Από το πρωί, επιτελείς της αστυνομίας μας λένε, Θεοδόση Πάνο, ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δραστών.
4: Και αν δεν είναι θέμα ωρών, μάλλον είναι θέμα πολύ λίγων ημερών, ταυτοποίηση, παύλα σύλληψη των ανθρώπων που ευθύνονται για το θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Άκουσαν μία έκρηξη και στη συνέχεια είδαν ότι υπήρχε φωτιά. Στην περίπτωση βέβαια που έχει χαθεί και μία ανθρώπινη ζωή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και τον θάνατο μίας γυναίκας. Καταλαβαίνετε ότι η δικογραφία που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, και γράμουν αρκετές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, όπως και κεντρικές υπηρεσίες, αφορά και την ανθρωποκτονία πλέον, από τη στιγμή που έχει χαθεί ένας συμπολίτης μας. Οποιοδήποτε στοιχείο βρεθεί από την εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τη μετέπειτα ποινική διαδικασία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εγκριτικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή. Οπότε θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και στα τρία αυτά σημεία.
1: Εν τω μεταξύ, η είδηση για το θάνατο της 72χρονης προκάλεσε αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νέο τρομοκράτες. Ενώ το απόγευμα η ΟΝΕΔ είχε απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ήταν ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει έντονη κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα για εμφύλιο πολεμικό κλίμα και το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού τον κατηγόρησε με τη σειρά του για διχαστική ρητορική. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Να ξεκινήσουμε. Προφανώς είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος που καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και ο πολιτιακός βεβαίως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περίοδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη αναχώματος, οριμότητας και αποφασιστικότητας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε το θάνατο της Πάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις άλλων υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε την Πάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Στην αντιπολίτευση τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ζήτησε άμεση και πλήρη διαλέσκανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας και εκείνος ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Καταδίκασε την επίθεση ως άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα, και ο πρόεδρος υπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εγκληματική εμπριστική επίθεση, εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Τώρα, καταδίκες υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και από τις τοπικές αρχές, τον Θεό Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όποιον άλλο έχει πάρει δημόσιο λόγο από χτες. Ξεκίνησε όμως, όπως είπες, και αυτή η πολιτική διαμάχη. Μια πολιτική διαμάχη πάνω σε ένα θύμα τυφλής τρομοκρατίας. Από την πλευρά του ο κύριος Κυρανάκης έδειξε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μια επίθεση που δεν έμεινε αναπάντητη και φαίνεται ότι είναι η αρχή μόνο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω τώρα πόσο νόημα έχει αυτή την ώρα πριν ακόμη και δεχτεί η Βαγιανέστορα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
7: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη την ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ώρες μετά τις τρεις επιθέσεις. Τις επιθέσεις οι οποίες καταδίκασε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη, ενώ χαρακτήρισε φιλοπολεμική τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
8: Η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί. Άμεσα από τη δικαιοσύνη πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, για να τιμωρηθούν. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και νομίζω ότι μας έχει συγκλονίσει όλους. Κατά τη γνώμη μου, η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση, το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι. Ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη. Και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτίδιοι δήλωναν ψευδώς εκτάσεις στην Καστοριά και εισέπραταν τα χρήματα των ενισχύσεων την περίοδο 2019-2022. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
9: Και εκτός από τις ποινές φυλάκισης, Βασίλη, τους επιβλήθηκε και χρηματική ποινή που κυμαίνεται από 500 έως 8.000 ευρώ στον καθένα. Έλαβαν τριετή αναστολή στην εκτέλεση της ποινής, ενώ τα ελαφρυντικά που ζήτησαν δεν τους τα έδωσε ομόφωνα το δικαστήριο. Το αξιοσημείωτο είναι η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε όποιο άλλο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για ψευδής βεβαίωση σε βεθμό κακουργήματος και σε σχέση με τυχόν ευθύνες που μπορεί να έχουν για την αποδέσμευση άφημη που αποδεσμευτήκαν αυτά τα άφημη, δόθηκαν οι επιδοτήσεις του 2020, ενώ είχαν βρεθεί σοβαρές παρατυπίες από τον έλεγχο που είχε γίνει.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε και συγκεκριμένα στο χάρτη των ενοικίων στην Αττική, έτσι όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μισθώματα για οικογενειακά σπίτια εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά και το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις αυξήσεις. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου πού κυμαίνονται οι τιμές σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Πειραιά και όχι μόνο.
10: Γεια σου, Ελισάβετ. Σε φάση ορίμανσης και σταθεροποίησης θα λέγαμε ότι εισέρχονται τα ενοίκια των οικογενειακών κατοικιών στην Αττική. Έχουμε μεν ρυθμό ανόδου, όμως αυτός επιβραδύνεται μετά τις εκρηκτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών. Ενώ περιοχές όπως ήταν η Αθήνα και το Παλαιό Φάληρο στις οποίες πλέον τα ενίκια ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, οι αγορές σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πλέον δημοφιλής, αλλά και στο Μαρούσι και την Καλυθέα παρουσιάζουν κάποιες τάσεις ισορροπίας ή ήπιες αύξησης. Στον Πειραιά εξακολουθεί να υπάρχει μια ήπια ανωδική πορεία. Τι γίνεται, υπήρξε μια ανάλυση σχετική για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που δείχνει μια μέση αύξηση των ενοικίων συν 18% από το 2023. Οι κτηματομεσίτες θεωρούν ότι αυτή είναι μια τάση που σχεδόν σταθεροποιείται αν συγκρίνουμε βέβαια με την εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών. Έτσι η Αθήνα πλησιάζει στο ρόσμο των 1.000 ευρώ για οικογενειακές κατοικίες. Παράλληλα η νέα δόμηση τώρα επικεντρώνεται σε διαμερίσματα στα νότια προάστια με τις τιμές τους να έχουμε στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τις υψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις να καταγράφονται πλέον στον Πειραιά και την περιφέρεια. Εκεί ήταν η περιοχή αυτή ακολούθησε τις υπόλοιπες. Όπως

0: Είπαμε λοιπόν στο Δήμο Αθηναίων το μέσο ζητούμενο νίκη αυξήθηκε 18% από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026. Και φτάνει, ξεκινά από τα 830 ως τα 1000 ευρώ το μήνα. Ναι. Η Γλυφάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών της Αττικής για ενοικίαση ή κατοικίας. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 22,2% μέσα στην τριετία. Είχε από τα 1080 περίπου ευρώ στα 1320 το μήνα. Η περιοχή της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης επίσης αποτελεί μία από τις ακριβότερες αγορές. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 13,6% από τα 1180 στα 1340. Παλαιό Φάληρο, μία περιοχή που ήταν από τις πρώτες που αναπτύχθηκε, όπως θυμάστε, Ελισάβετ, που είχαμε και από αρκετούς Ασιάτες οι οποίοι αγοράζανε. Εκεί τώρα είχαν εκτοξευτεί πάρα πολύ οι τιμές. Τώρα έχει πιο σταθερή είναι η αγορά των ενοικίων. Το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 9,6%. Τώρα οι αυξήσεις ήταν μικρές, αλλά συνεχείς. Στο Μαρούσι, όπου εκεί έχουμε μια μεγάλη ενοικοδόμηση, κυρίως σε γραφεία, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 19,8% στα 1090 περίπου ευρώ. Και η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε το 2023, όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 1000 ευρώ, αντανακλώντας εκεί την ισχυρή ζήτηση που έχει η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων και σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων. Το βλέπεις και εσύ όταν περνάμε από το γραφείο, ότι πόσο ανοικοδόμηση υπάρχουν σε όλους τους γύρω δρόμους. Η Καλυθέα είναι πολύ δημοφιλής επίσης, η οποία εκεί είναι
1: μια λαϊκή συνοικία. Ναι.
0: Λαϊκή, και επειδή εξυπηρετεί πολύ, είναι πανεπιστημιούπολη και έχει σιγά σιγά είναι και προς τα νότια προάστια και προς το κέντρο. Οπότε εκεί έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 20,6% από τα 680 ευρώ στα 820, που ήταν πιο λαϊκή, όπως είπες, αλλά τίνει να ανεβαίνει και αυτή. Και η ισχυρότερη άνοδος ήταν το 2023, όταν έφτασε 760 ευρώ εκεί τα ενίκια, καθώς υπήρξε ξαφνικά μια κατακόρυφη αύξηση λόγω της επέκτασης των ορίων των νοτιών προάστιων και του κέντρου. Τώρα οι αιτήσιοι ρυθμοί αύξησης πλέον έχουν περιοριστεί από το 10% το 2023 σε περίπου 3%. Το δείχνει ότι έρχεται και σε μια πιο όρημη φάση. Από ό,τι βλέπεις, Ελισάβετ, καλά κρατεί. Τίνουν να σταθεροποιηθούν. Αυτό θα καθοριστεί, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Ναι, είναι ότι έχουμε από την μία ισχυρή ζήτηση περιορισμένη προσφορά. Από την άλλη όμως, Μέρη, έχουμε και μια αγοραστική δύναμη όσον αφορά τα νοικοκυριά, η οποία λειτουργεί και ως ένα φυσικό όριο, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει και ένα ποσό και πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
2: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τόνισε στη Βουλή ότι καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που προέβλεπε σημαντικές μειώσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Το ζήτημα είχε προκαλέσει αναστάτωση, Αργυρό Μαυρούλη.
3: Ναι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την Εθνική Σύνταξη για το αν θα πρέπει οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας να παίρνουν 2 ή 1. Τέλος πάντων, έρχεται ρύθμιση στη Βουλή που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ζούσαν με την αβεβαιότητα ότι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους και ότι θα κληθούν να επιστρέψουν και αναδρομικά. Μέχρι σήμερα η περικοπή εφαρμόζονταν βέβαια στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του πρώην ΟΓΑΜ, που εργαζόταν ή λάμβαναν και τη δική του σύνταξη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διάταξη δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν, με το προηγούμενο καθεστώς, αν εφαρμόζονταν οι μειώσεις συντάξεις χειρίας, οι περικοπές θα κυμαίνονταν από 50 μέχρι και 350 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, ενώ οι απαιτήσεις αναδρομικά θα μπορούσαν να φτάσουν και 10 με 15.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, κυρίας Νίκης Κεραμέως, στη Βουλή.
2: Μπήκε τέλος το θρίλερ.
3: Δίκαιο τέλος, καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την τριετία, διαγράφεται κάθε ενδεχόμενο αναζήτηση αναδρομικών και διατηρείται η καταβολή των 2 εθνικών συντάξεων όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35% που προέβλεπε ο νόμος. Όσοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται εκ νέου, θα διπλασιαστεί δηλαδή αυτό το ποσό από το 35 στο 70 ξανά. Και ενώ όσοι κινδύνευαν να δουν μειώσει το επόμενο διάστημα, δεν θα χάσουν ούτε 1 ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αποδίδεται κυρίως λόγω της ψηφιακής κάρτας και της εφαρμογής της, και ότι όπως είπε το 2025 είχαμε 800 εκατομμύρια πάνω από το στόχο και το πρώτο τετράμινο του 2026 η υπέρβαση στο στόχο είναι ήδη 517 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, θα συμπληρώσω εδώ ότι είπα και στην αρχή ότι υπάρχει κόσμος που έχει υποστεί μειώσεις. Για αυτές τις μειώσεις δεν έχει
2: επιστροφή.
3: Τι θα γίνει, ούτε επιστροφή.
2: Αργυρό άλμα καταγράφουν τώρα οι νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
3: Ναι, οι απασχολούμενοι ανήλθαν, Βασίλη, σε 4.350.000 άτομα περίπου, αυξημένοι κατά 59.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 54.904 θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο στοιχείο από την έκθεση είναι η ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, όπως είπες και εσύ. Οι θέσεις πλήρους εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 11%, περιορίζοντας το ποσοστό στο 5,1% του συνόλου των εργαζομένων, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18,7%. Αυξήθηκε και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία έφτασε το 62,2% από 61% πριν από ένα χρόνο, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψε και η συμμετοχή των νέων 15 έως 29 ετών. Η αύξηση της απασχόλησης στηρίχθηκε κυρίως, Βασίλη, στα καταλήματα, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου σημαντική συμβολή έχουν και η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία και επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, γεγονός που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Η σωρός του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του, μιας και βρισκόταν σε δύσβατο σημείο. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
4: Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο, όπως είπε, στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, ετωλό Καρνανίας, ενώ έκανε ράφτινγκ με ένα φίλο του, ο οποίος ευτυχώς απεγκλωβίστηκε σώος. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από εξαιρετικά δίξοες, επικίνδυνες και τεχνικά απαιτητικές συνθήκες σε απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο. Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από κάθετους βράχους, στενά περάσματα και συνεχείς καταράκτες και οι δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε σημείο όπου η πρόσβαση αλλά και η διαφυγή χωρίς ειδικά ορειβατικά σχοινιά και συστήματα τροχαλιών ήταν αδύνατη. Ο ένας από τους διεγκλωβισμένους κατάφερε να κάνει κλίση στο 112 για να ενημερώσει και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την πυροσβεστική υπηρεσία αμφιλοχίας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκε μεταξύ άλλων η ομάδα ορμητικών νερών, η οποία είναι μια εξειδικευμένη μονάδα διάσωσης, αποτελούμενη από επαγγελματίες πυροσβέστες, διασώστες της ΕΜΑΚ και εθελοντές εκπαιδευμένοι για τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων σε ποτάμια, φαράγγια και γενικά σε δύσβατες υδάτινες διαδρομές. Στις πρώτες πρωινές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον έναν από τους δύο άνδρες. Δυστυχώς, ο φίλος του εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών μένει εκτός ρύθμισης.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Άσε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία. Στο τέλος Απριλίου ξεπέρασαν συνολικά τα 114 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, καθώς προστέθηκαν και όσοι χρωστούν μικρότερα ποσά. Πολλά από τα οφειλόμενα σύση Σταυροπιεράκου, βέβαια, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εις πράξεως.
2: Πράγματι, αυτή είναι η γενική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν το μήνα Απρίλιο. Το αξιοσημείωτο είναι ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, όπως ανέφερες, έκαναν άλμα 3,7 δις μέσα σε ένα έτος, η συμμετοχή των οφειλετών σε ρυθμίσεις παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με το ποσοστό να μην ξεπερνά το 6,8%. Και το αναφέρω αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Έχει τη σημασία του.
2: Ακριβώς, γιατί επιπλέον αναμένουμε από μέρα σε μέρα να ξεκινήσει και θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι και αν θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Παράλληλο, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένο σχεδόν κατά 10.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσότερο μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη νέα άνοδο των χρεών σε όλες τις κατηγορίες, από τις πολύ μικρές οφειλές έως 50 ευρώ μέχρι και τις πολύ μεγάλες. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό χρέος των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει ότι ποσοστό 31%, που αντιστοιχεί σχεδόν 35 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες ίσπραξες, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ως προς την κατανομή των οφειλών, το 96,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, ενώ, όπως είπαμε, στην κατηγορία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνεται το 75% του συνολικού χρέους, που αφορά μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντίθετα, 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιο τους στο συνολικό χρέος είναι μόλις 3,4%. Κλείνοντας, να πούμε για τις ρυθμίσεις οφειλών ότι το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών της τάξης του 18,6% εντοπίζεται στο εύρος από 10 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει σχεδόν το 20% για ποσά από 20 έως 50.000 ευρώ. Οπότε, Βασίλη, το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα, είναι να δούμε...
1: Οι 72 δόσεις...
2: Πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα δούμε αυτά τα ποσοστά να αυξάνονται.
1: Ήδη με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αδυνατεί ο πολίτης να αποπληρώσει τις οφειλές του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
3: Στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και το λιμάνι της Ραφίνας θα μείνει αύριο χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτικοί για θέματα ασφαλείας. Η Σοφία Γαλάνη έχει το ρεπορτάζ.
4: Δεμένα θα παραμείνουν, όπως είπε, Ελισάβετ, τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που θα πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας τόσο για τα πληρώματα όσο και τα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια όρια ασφαλείας και επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε.
3: Μένουμε σε εργασιακά θέματα, Σοφία, γιατί με τα κύματα καύσωνα να γίνονται όλο και πιο συχνά, το είδαμε άλλωστε και στη Δυτική Ευρώπη, και τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης στην εργασία να ελοχεύει, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στη χώρα μας.
4: Και ακριβώς αυτό το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Παλέρμο, καθώς η Ευρώπη δοκιμάζεται από τον καύσωνα. Οι χώρες του Νότου, μαζί και η Ελλάδα βέβαια, είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι κατασκευές αλλά και ο τουρισμός, είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίος νόμος

0: την άλλη από τις χώρες του Νότου που πλήττονται, γιατί μπορεί όλη η Ευρώπη να πλήττεται τώρα, αλλά οι χώρες του Νότου πλήττονται για μεγαλύτερο διάστημα. Το προσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει, κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή συνδικάτα, εργοδότες, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας, το έχουμε έτοιμο αυτό το σχέδιο εδώ και 6 χρόνια. Δυστυχώς όμως παραμένει στα συρτάρια των υπουργών, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων και εξαντλείται η κυβέρνηση στην έκδοση εγκυκλίων, οι οποίες πολλές φορές είναι αλληλοανερούμενες και βέβαια δεν είναι και υποχρεωτικές, δεν έχουν νομική ισχύ. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουν οι επιθεωρητές εργασίας να κάνουν έλεγχο στις επιχειρήσεις για τη θερμική καταπώνηση, πολλοί επιχειρηματίες τους λένε: παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ, μια εγκύκλιο έχουμε συμβουλευτική, την οποία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Κάποια πρόστιμα νομίζω ότι θα πέφτουν, αλλά θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
1: Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βόρεια Γερμανία από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου. Για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες μιλούν οι αρχές της γερμανικής πόλης. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη στέγη νοσοκομείου στο Λούντβιγκσμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι ασθενείς, ενώ κατά τη στιγμή της φωτιάς στο κτίριο νοσηλεύονταν 82 άτομα. Γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν, όπως έγινε γνωστό, στη ζωή ένα από τα θύματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς υποδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν είναι καν σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπασμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, το οποίο είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην περιοχή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής και αναμένουν τα αποτελέσματα της προκατακτικής έρευνας.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά από 12 χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Η Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε το αποκατεστημένο μουσείο, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες ανακαινισμένο και πλήρως εξυγχρονισμένο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι πλέον υπερδιπλάσιος και στις νέες αίθουσές του παρουσιάζονται πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, αρκετά εκ των οποίων, Κορίνα Μαντέγαρη, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
4: Ακριβώς, η μέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το οποίο πλέον αποδίδεται εκ νέου στο κοινό ως ένα σημαντικός πολιτιστικός πόλος για την περιοχή. Μετά από 12 χρόνια, όπως ανέφερε η Υπουργός, το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται από το 2012, αλλά προχώρησε ουσιαστικά μετά το 2019 με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ολοκλήρωσή του ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε τις πύλες του πλήρως αναβαθμισμένο μετά από εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εξυγχρονισμού, με τον εκθεσιακό του χώρο, όπως είπες και εσύ, να έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 950 τετραγωνικά μέτρα και να φιλοξενεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η νέα ομώνυμη έκθεση του μουσείου έχει οργανωθεί με σύγχρονη μουσιολογική αντίληψη και περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας πόλης του Άργους από την προϊστορική εποχή έως την νεκρική λατρεία και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη έπειτα από συστηματική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο μεταξύ του 1970 και του 1992 και επανήλθαν στον τόπο προέλευσής τους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία μιας μουσιακής τριλογίας στην πόλη, που θα περιλαμβάνει επίσης, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο αλλά και το Επιγραφικό Μουσείο, με την αξιοποίηση των στρατώνων Καποδίστρια για την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών.
3: Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτιστική εμπειρία στο Άργος. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα.

0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ορατό της μηδέν», «Ένα αστείο κορίτσι», «Η λεωφόρος του μίσους», «Τροχονόμος Βαρβάρα». Η Νίκη Κότσου θα μας μιλήσει για τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της ηθοποιού.
1: Ναι, Βασίλη, η ελληνική θεατρική οικογένεια αποχαιρετά μια ηθοποιό που υπηρέτησε με αφοσίωση και διακριτικότητα την τέχνη της για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Η Τζένι Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 85 ετών, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και ουσιαστική προσφορά στους ανθρώπους του χώρου. Γεννημένη το 1941, αποφύτησε από τη σχολή Κατσέλη και πολύ νωρίς βρέθηκε δίπλα στο σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, με τον οποίο πραγματοποίησε τρίχρονη διεθνή πορεία παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Η εμπειρία αυτή σφράγισε την καλλιτεχνική της πορεία, χαρίζοντάς της πολύτιμες θεατρικές παραστάσεις σε σκηνές ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συμμετέχοντας σε αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Αργότερα συνεργάστηκε με πολλούς από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής, διακρινόμενη για τη φυσικότητα, την ευγένεια και την υποκριτική της συνέπεια. Στην τηλεόραση άφησε το δικό της αποτύπωμα μετά από σειρές σταθμούς όπως η Γιούγκερμαν, Πάνθε, η γειτονιά μας, Φρουρία Χαΐας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.
2: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη, στην αθλητική μας ενημέρωση, η Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες φράγησαν την πρόκριση τους στους 16 του Μουντιάλ. Είχαμε μια Αγγλία που δυσκολεύτηκε, Δημήτρη, αλλά ωστόσο η μεγάλη ανατροπή έγινε στον αγώνα Βελγίου-Σενεγάλης.
4: Η Αγγλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, η Ελισάβετ και η Βασίλη, απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικά κέρδισε με 2-1. Ήταν πολύ μαχητική η ομάδα από την Αφρική απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι στο
3: πέτυχε,
4: δεύτερο ημίχρονο.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ, έτσι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σωστά.
4: Δεν άκουσα.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ η Λαϊκή Δημοκρατία, ναι.
4: Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν άφαντος στο πρώτο μέρος, ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε δύο υπέροχα τέρματα και έτσι οδήγησε στην Αγγλία τους 16 της διοργάνωσης. Τώρα το Βέλγιο, με ανατροπή της Σενεγάλη, οι Αρά και Σάρ προηγήθηκαν για τη Σενεγάλη στο 51, ήταν 2-0 το σκορ. Και στα τελευταία λεπτά έγινε η ολική ανατροπή. Το 86 ο Λουκάκου μείωσε σε 2-1 και ο Τίλεμαν στο 89 2-2. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση και πάλι με τον Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης το Βέλγιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Βέλγους απέναντι στους Σενεγαλέζους, που φυσικά χθες ήταν τα ξημερώματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπα με δύο γκολ ανά ημίχρονο. 2-0 κέρδισαν τη Βοσνία και πέρασαν. Έτσι έχουμε ένα στοιχείο ότι και οι τρεις διοργανωτές, είπα Μεξικό και Καναδάς, είναι στους 16. Τώρα η Αγγλία έχει δύσκολη αποστολή, θα πέσει πάνω στο Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν πάνω στο Βέλγιο. Απόψε στις 10, πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία παίζει με την Αυστρία. Στις 2 τη νύχτα η Πορτογαλία με την Κροατία, στις 6 το πρωί η Ελβετία με την Αλγερία. Πάμε στα δικά μας, όπου έξι το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκι όπως θα ανακατασκευαστεί για να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Θα δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες. Τα δύο πρώτα του σκηνικά εύκολα, ο ΠΑΟΚ 4-1 την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Πέβερεν και ο Παναθηναϊκός 4-0 τη Βελγική Κέλμοντ, επίσης ομάδα δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Το Σάββατο θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα το απόγευμα στην Οραντέα, στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου χωρίς τον Τίνο Μίτογλου. Θα παίξει η εθνική. Παπα-Νικόλαο Τολιόπουλος υπολογίζεται κανονικά από τον Βασίλη Σπανούλη. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε το μεσημέρι την απόκτηση του Αμερικανού Point Guard. Είναι πολιτογραφημένος στην Βουλγαρία, έχει βουλγαρικό διαβατήριο, τον Κόνι Μίλλερ Μακιντάιερ, ο για 3 χρόνια έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Και κλείνουμε με Wimbledon, όπου χθες το βράδυ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, το Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε ο Σέρβος Άσος, κέρδισε 3-0 σετ και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Ενώ στις 5.30 αναμένεται να αρχίσει το παιχνίδι για το δεύτερο γύρο της Μαρίας Σάκαρη απέναντι στην Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Μετά τις 5.30 υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει ο αγώνας της Ελληνίδας Προαθλίας για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon.
2: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Συνέφιασε ήδη στον Αττικό ουρανό Τάσο Αρνιακέ, τον οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, αυξάνεται η αστάθεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Γιατί μειώθηκε το Μελτέμι. Το Μελτέμι διαλύει τα σύννεφα και δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθησαν σήμερα. Έτσι περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό. Τώρα στο πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας είχαμε έθριο ουρανό. Τώρα όμως στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά συννεφιές πυκνώνουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια λόγω συννεφιάς θα φτάσει το μεσημέρι αυτές τις επόμενες ώρες στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30-33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους το πολύ μέχρι 4 από 4, θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική,
2: και στα ορεινά. Στην Αττική στα ορεινά θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το Μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή για ένα διήμερο στην ουσία. Για ένα 48 ώρο και από το Σαββατοκύριακο πάλι ανέμου.
2: Πάλι Μελτέμι, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά απομακρύνονται οι καύσονες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στη γίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Προσπέλαστη και η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μας φώναζαν ξυπνήστε, καίγεστε. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ενίκων της πολυκατοικίας που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης.
3: Και στο ενικός.gr, Γαλλία, απόλυτο χάος για ένα κλιματιστικό. Σκηνές τρέλας με ξύλο και ατελείωτες ουρές στα καταστήματα λόγω του καύσωνα.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Ταβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Time out για θράκον.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Ο Γιώργος Περής στον κήπο

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
4: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: 8 FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγει.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eengraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

0: εσύ.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πλατό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

trusted friend. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε ζωντανά στον αέρα. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, και το Σαββατοκύριακο όχι απλά μυρίζει, μας έχει κλείσει ήδη το μάτι. Goodbye, το ένα. Το άλλο αύριο. Η εβδομάδα λυγίζει, το mood ανεβαίνει και εμείς κινούμαστε σε ρυθμούς καλοκαιριού. Εδώ στο Ηράκλειο η κατάσταση είναι κλασικό καυτό ελληνικό καλοκαίρι. Κοιτάζεις έξω, η θάλασσα γυαλίζει, ο κόσμος ψάχνει απεγνωσμένα σκιά και air condition, και εμείς κάμε ένα χαμόγελο γεμάτο καλοκαιρινή γοητεία. Για να ξέρετε και τι σας γίνεται, σήμερα είναι η 183η μέρα του χρόνου. Η Ανατολή μας βρήκε στις 6 και 7 το πρωί και η Δύση θα μας αποχαιρετήσει στις 8 και 31 το βράδυ. Όσο για το χριστιανικό ημερολόγιο, σήμερα γιορτάζεται η κατάθεση της Τίμιας Αισθήτας της Θεοτόκου. Goodbye, Michelle, my precious one. You gave me love and helped me find the sun. Αισθήτα είναι το φόρμα. Every time that I was down, you would always come. Πάμε και στον καιρό. Τι εκπληκτική πρωτόγνωρη έκπληξη για Ιούλιο στην Κρήτη, ε? Έχει ζέστη. Ναι, καλά ακούσατε. Ο υδράργυρος κάνει high jumping και εμείς απλώς λιώνουμε με στυλ, περιμένοντας το πρώτο αποκεπαντινό μπάνιο. Υπομονή, σε λίγο δροσίζει ή και όχι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος πνέει από τα βόρεια-βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Μη μιλάμε καθόλου, μη μιλάμε καθόλου. Όσο υπάρχει αυτό το βοριαδάκι, την έχουμε βγάλει ζάχαρη με μέλι. Πέμπτη απόγευμα στο Ηράκλειο, ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά να κατεβαίνει πίσω από τον Κούλε. Η ζέστη της ημέρας παραχωρεί τη θέση της εκείνο το γλυκό απογευματινό αεράκι. Και η αγορά ετοιμάζεται να ανοίξει για το απόγευμα. Άλλοι κολλημένοι στην κίνηση στο Γιόφυρο και στην Γνωσού, άλλοι με το άγχος της δουλειάς ακόμα στο κεφάλι, και κάποιοι τυχεροί ήδη στα μπαρ γύρω από το κέντρο για το απογευματινό καφεδάκι και να οργανώσουν τις παρέες τους για το επερχόμενο Σαββατοκυριακό. Και τώρα πάμε γρήγορα στο ψητό. Τι θα ακούσουμε σήμερα? Πείτε μου ότι έχετε την πιο ψαγμένη εναλλακτική Afro Soul και Deep House λίστα για το καλοκαίρι χωρίς να μου το πείτε. Οκ, προφανώς και την έχουμε και θα την κάνουμε. Θα τις κάνουμε μια μεγάλη βόλτα. Γι' αυτό βάλτε ένα απογευματινό καφεδάκι ή όποιος θέλει και το πρώτο χαλαρό ποτό της ημέρας και πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά πριν περάσουμε, πάμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί στο υπέροχο Λασίθι. Και όσο για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι πολύ και διάφοροι. Όρεξη να έχετε, αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1,
στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, θα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε τους φτιάχνουμε και όλους. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να γίνει δικό σας, πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς.

Λοιπόν, αν ψάχνατε μουσική υπόκρουση για εκείνα τα απογεύματα που κολλάς στο τιμόνι κοιτάζοντας το κενό, αναρωτώμενος γιατί οι ανεκπλήρωτοι έρωτες είναι πάντα οι πιο γοητευτικοί, μόλις τη βρήκατε. Ένα μπλούζα από το υπερπέραν, γεμάτο ηρωνία για τα ανθρώπινα λάθη. Αυτή είναι η The Brian Jonestown Massacre και το κομμάτι είναι η Ανεμόνη.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
9: Ζήτη με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Επιστροφή στον αέρα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, το μικρόφωνο και αυτό ανοιχτό. Και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε popcorn, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη. Στάθη, μη μασάς, ε. Τι καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Γιάννη. Καλώς ήρθες, Γιάννη, στην παρέα μας. Και στη φίλη μου την Ελένη.

Λοιπόν, αυτή είναι η Άντερ και ο Κάμους. Το κομμάτι λέγεται Σολεδάδες, το οποίο σημαίνει μοναξιές. Ένας τίτλος, χιλιάδες ιστορίες, γιατί η μοναξιά το απόγευμα, ειδικά την ώρα που αλλάζει το φως, είναι πάντα λίγο πιο βαριά. Σου θυμίζει όλα εκείνα τα μαζί που έγιναν χώρια, τις παρέες που χάθηκαν στον χρόνο. Μια εσωστρεφή μελαγχολική περιπλάνηση στις διαφορετικές μορφές της μοναξιάς που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος.

από τις βαθιές ισπανικές μοναξίες, πάμε σε κάτι που υπόσχεται τουλάχιστον στον τίτλο του λίγη δόξα και λάμψη. Glorious. Από Lemar. Ένα κομμάτι που πραγματεύεται την προσπάθεια να βρεις τη δύναμη μέσα σου για να σταθείς όρθιος μετά από μία πτώση. Πώς το έλεγε ο Παύλο Γκαρσία. Μην κοιτάς που έπεσα, κοίτα πως σηκώνομαι.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Ετοιμαστείτε τώρα για ένα αριθμικό ταξίδι στο διάστημα με τους Γάλλους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής. Daft Punk και Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance. Το γαλλικό δίδυμο, γνωστό για τα κράνη ρομπότ που φορούσε πάντα δημόσια για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του, αποσύρθηκε το 2021 σοκάροντας τους θαυμαστές του. Μια απίστευτη ιστορία είναι ότι για την υπογραφή αυτού του άλμπουμ αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά samples, ξοδεύοντας πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για να ηχογραφήσουν τα πάντα ζωντανά με φυσικά όργανα.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις

Χειμώνας πιάνει τα βουνά κι άνοιξη καρτερούνε. Χειμώνας και τα γερατιά, μα η άνοιξη δώσουν.

0: στους 103,3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

αγάπη αυτό δεν είναι μόνο, είναι πάθος και γι' αυτό συχνά τα μάτια κλαίνε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Osprey Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Και τώρα.
1: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Δίκτυο Βιβλίων στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: είναι 11.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eengraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.